Oh, thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio, 4 λεπτά μετά τις 12, 9 Ιουνίου του 2026. Είναι το Άκου τι έκανες, με τους Λεωνίδα Πιστιώλη και Κώστα Ζαφύρη πίσω από τα μικρόφωνα, με τον Δημήτρη Μελίση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 για να τα πούμε όλα.

0: Λοιπόν, Λεωνίδα, χθες είχαμε συνέχεια σε τελικές σειρές εντός και εκτός Ελλάδας, στη χώρα μας αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Γενικώς πέφτουν κορμιά σε όλα τα μέτωπα. Εδώ, ως γνωστόν, από χθες ο Ολυμπιακός με έναν διαστημικό φουρνιά έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό, 102-92 στο Φάληρο. Την Τετάρτη το Game 4 στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center. Εκεί θα δούμε το αν θα υπάρξει στέψη για τους Ερυθρόλευκους ή παράταση στην όλη διαδικασία, αφού οι πράσινοι με νίκη ισοφαρίζουν τη σειρά σε 2-2 και στέλνουν και θα στέλνουν τους τελικούς σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο Φάληρο. Επίσης, τα λέω υπεγραμματικά και όπου θες σε στέκεσαι. Η ομάδα σου, η Knicks από τη Νέα Υόρκη, λοιπόν, έχασαν στο χθεσινό, τα ξημερώματα δηλαδή, πριν λίγες ώρες ολοκληρώθηκε, στο χθεσινό Game 3, στο πρώτο στην έδρα τους από τους Spurs, οι οποίοι μείωσαν σε 1-2. Πιστεύεις, Λεωνίδα, ότι θα υπάρξει περαιτέρω αντίδραση των Σπυρουνιών ή θα γίνει το 3-1 και σιγά σιγά θα ψαλιδιστούν οι ελπίδες όσων δεν θέλουν να δουν τους Νίκς πρωταθλητές?
1: Εντάξει, ναι. Θα πω απλά ότι κάποια πράγματα είναι πέρα από τους από τις δύο ομάδες. Κάποια πράγματα εντάξει, είναι άστο, να μην σχολιάσω πάλι τι έγινε στο...
0: Εντάξει, είδαμε ένα Γουαμπανιάμα να παίρνει το αίμα του πίσω σε ένα βαθμό. Αυτά δεν τα λες. 32 πόντους, 8 rebound, 6 assist. Τον Γκάστλ πώς τον είδες, όντως, τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί πρόκειται περί ενός εξαιρετικού παίκτη, ο οποίος είναι εκεί 22 χρονών και παίζει όντως σαν να έχει πολλά παράσημα στο πέτο του μέχρι τώρα στο NBA, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει, είναι πιτσιρικάς. Τέλος πάντων,
1: ναι, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Οκ, ναι. Okay.
0: Μέχρι εκεί.
1: Να μην σχολιάσω, άμα αρχίσω να σχολιάζω, δηλαδή το ότι. Θα πω απλά ένα στοιχείο. Μέχρι την τέταρτη περίοδο. Μπήκε το μάτς στην τέταρτη περίοδο και ο Κάστλ είχε 2 φάουλ και ο Μπράσον 4. Αυτό μόνο νομίζω αρκεί για το τι είδαμε σε άλλον έναν έτσι,
0: λοιπόν,
1: τελικό.
0: Από εκεί και πέρα. Εντάξει, να πούμε ότι συνεχίζονται όλα τα πρωταθλήματα. Έχουμε μπει στην τελική του ευθεία.
1: Έχουμε. Τι έχει απομείνει?
0: Στην Ισπανία ξεκινά σήμερα η ημιτελική φάση, έτσι, το play-off. Εκεί όπου η Τενερίφη που έκανε το μεγάλο μπαμ με τη Ρεάλ Μαδρίτη την πέταξε έξω. Στα προημιτελικά η ομάδα του Τσούς Βιντορέτα αντιμετωπίζει τώρα την Μπαρτσελώνα. Και φυσικά η Βαλένθια, η οποία πλέον λογικό είναι να θεωρείται πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου στη Λίκα Εντέσα, θα διασταυρώσει τα ξύφη της με την Μπανταλώνα, που επίσης η Μπανταλώνα του Ρίκη Ρούμπιο και του Άντε Τόμιτς πέταξε εκτός την Μπασκόνια με μειονέκτημα έδρας, δηλαδή γίνεται μεγάλος δώρος στην Ισπανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως πάντα. Λοιπόν, στη Γαλλία η Μονακό πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Θα είναι η Σολέ η Παρί. Στην Τουρκία η Μπεσίκτας με break στην έδρα της Μπαχτσισεχήρ έστειλε την ημιτελική αυτή σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στην έδρα των Μαύρων Αετών. Όποιος νικήσει θα αντιμετωπίσει τους τελικούς την Φενέρμπαχτσε, η οποία καθάρισε την Εφές με 3-1 στο άλλο ημιτελικό ζευγάρι. Στην Ιταλία η Αρμάνι θα αντιμετωπίσει την Βενέτσια στους τελικούς, έτσι. Στη Γερμανία η Μπάγεν περιμένει να μάθει τον αντιπαλό της επίσης στους τελικούς και θα είναι μία εκ των Άλμπα ή Μπάμπερκ, και αυτό το ζευγάρι στο 2-2. Δεν ξέρω, μου διαφεύγει κάποιο πρωτάθλημα από τα ευρωπαϊκά? Είπαμε NBA.
1: Εντάξει, τα σημαντικά τα είπαμε. Τώρα
0: ναι.
1: να ασχοληθούμε με τη Λιθουανία, ξέρω εγώ, και
0: ναι,
1: το.
0: Και ναι. εκεί, ναι, εντάξει, είναι παράσταση, επειδή το ανέφερε κιόλα, είναι παράσταση για ένα ρόλο με, την, με τη Ζαλγκύρη. Λοιπόν, όχι, τα είπαμε. Ελλάδα, NBA, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία, τα είπαμε. Λοιπόν. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα, επειδή είναι Ιούνιος πλέον, ναι. έχουν αρχίσει να γίνονται πράγματα γενικά, ανακοινώσεις στις εθνικές κατηγορίες εννοώ. Έχουμε και ακόμα, γιατί ναι μεν τελείωσαν τα πρωταθλήματα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Παραδοσιακά ο Ιούνιος είναι ο μήνας εδώ που γίνεται και αυτό το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου στη National League 2. Βγήκε και το πρόγραμμα. Για το πρωτάθλημα στο οποίο θα πάρουν μέρος οι νησιωτικές ομάδες, οι ομάδες δηλαδή που έχουν κατακτήσει τα τοπικά πρωταθλήματα των νησιών της Ελλάδας, συγκεκριμένα ο Παλεσβιακός, η Ίωνες Χίου, η Ελπίδα Πεταλούδων και ο Μαρπισαϊκός είναι οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες που θα πάρουν μέρος στο ειδικό πρωτάθλημα. Εκκρεμεί ο πρωταθλητής της Σάμου. Πάντως το πρόγραμμα έχει βγει ήδη, το τουρνουά θα γίνει από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 21 Ιουνίου στην Χίο. Παραδοσιακά βέβαια αυτό πάντα γινόταν στην Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχω επισκεφτεί κιόλας αρκετές φορές στο παρελθόν.
0: Ήμουν σίγουρος, λοιπόν, ναι.
1: Και πραγματικά, είτε Καλυθέα, είτε Μέτς, είτε και Σαριανή γινόντουσαν τα παιχνίδια. Πάντα είχε, είναι, ξέρεις, πολύ cult πρωτάθλημα αυτό.
0: Και εντάξει, σε μπασκετικές συνοικίες, έτσι, και σε ιστορικά γήπεδα.
1: Ακριβώς,
0: ναι. Και σε ιστορικά γήπεδα.
1: Εντάξει, στο παλιό, το άλλο της Καλυθέας, όχι του Εσπέρου.
0: Εντάξει, αλλά για Μέτς και Κεσαριανή, ιστορικά γήπεδα.
1: Το Μέτς και Κεσαριανή, όντως. Λοιπόν, αυτά. Τώρα όταν βγει και ο πρωταθλητής της ΣΑΜΟΥ θα έχουμε περισσότερα. Έχουμε και κινήσεις βέβαια στις εθνικές κατηγορίες. Έτσι, ένας κύκλος μεγάλος έκλεισε στο ψυχικό, όπου ο Γιώργος Κουκάς αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια πρόθεση γενικά
0: να συνεχίσει
1: το μπάσκετ, ναι, γιατί ναι. Είναι και στα 41, αλλά ναι. δεν βγαίνει κάτι τέτοιο από ναι. την ανακοίνωση. Είναι έπειτα από 5 χρόνια στο ψυχικό, με μεγάλες στιγμές έχει ζήσει με αυτήν την ομάδα. Ανέβηκε, αλλά δεν μπορούσε ποτέ να παίξει.
0: Με Final Four, με τις Elite League. Με εξαιρετικές πορείες της ομάδας των Βεωρίων Προαστίων στο πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Elite League, όπως το είπες, Λεωνίδα, μια πενταετία πολύ γεμάτη.
1: Λοιπόν, κινήσεις έχουμε και πιο χαμηλά στην National League 1. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν αυτά που θα πω,
0: ναι.
1: Απλά επειδή δεν μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο, χθες δεν είπαμε πολλά πράγματα με τα γραφικά. Απλά να θυμίσω ότι μία από τις ομάδες, είπαμε για τη Γέφυρα που είχαμε και το καλεσμένο το Θωμά Κωστόπουλο, μία από τις ομάδες που έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά και δείχνει ότι και στην επόμενη σεζόν πάει για να πρωταγωνιστήσει στην National League είναι ο Σίλας, που τις προηγούμενες ημέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο μάλλον, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Κανονίδη, μεγάλο μπάσιμο μεταγραφικό,
0: ναι.
1: για μια νεοφώτιστη ομάδα, μαζί με τον συμπαίκτη του στη Χαλκίδα, τον Κωνσταντίνο Νέση. Ανανέωσε 8 παίκτες από την ομάδα που ανέβηκε, μεταξύ αυτών και τους πιο προβεβλημένους λόγω των παραστάσεων που έχουν από ψηλότερες κατηγορίες, δηλαδή τον Νότο Παπαντονίου κυρίως, και κατά δεύτερο λόγο και τον Στάθη Παπαδά και τον Σιλατσούμα. Μια λύση συνεργασίας ανακοίνωσε ο Ιούνιος, που θα συνεχίσει με τον Ηλία Μούτσιο στον Πάγκο, παρότι η ομάδα της Κέρκυρας έσωσε την κατηγορία, έσωσε τη χρονιά σε μια χρονιά που δεν άρχισε και με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Στον Πανελλήνιο και αυτοί έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας τον Βαλάντη Κουρτίδη ένα από τους αρκετά ταλαντούχους forward της Elite League. Κινήσεις άρχισαν να κάνουν και στη Λιβαδιά. Ο Εθνικός απέκτησε τον Αριστοτέλη Ζαραϊδόνη και ανανέωσε τους Φώτη Βασιλόπουλο και Άρη Βουδούρη. Και είχαμε και, έχουμε και αλλαγή προπονητή, γιατί την ανέλαβε ο Γιώργος Ντάλης στην πρώτη του ουσιαστικά δουλειά ως πρώτος προπονητής. Κινήσεις έχουμε και στην National League 2 και μάλιστα μπόλικες. Συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο ανανέωσε ο αρχηγός ο Μάρκος Βουλγεράκης. Έχουν παραμείνει επίσης και η Petway που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά απτόητος μαζί με τον Θόδωρη Σκουλαριώτη.
0: Εντάξει, τίμιος Petway που εκεί...
1: Ναι, τόσα χρόνια ήταν εκτός και επέστρεψε και μάλιστα ακόμα είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Βγάζει όρεξη, δηλαδή ωραίος, ωραίος, όντως.
1: Εντάξει, δεν έχει και το άγχος, ξέρεις, τώρα την πίεση. Προπονήσεις μεσημέρι, απόγευμα έχει, ζει τη ζωή του εκεί πέρα στην Κρήτη.
0: Λογικά συμβόλαια, εντάξει, είχε καλά συμβόλαια στην καριέρα του, οπότε ναι, η θάλασσα δίπλα, ενώ σε ένα έτσι, εντάξει, καλοκαιριάζει και τώρα, ενώ θέλω να πω ότι, εντάξει, αυτό, κοίταξε Λεωνίδα, αν έχεις λύσει το οικονομικό, γενικά το λέω στη ζωή, μπορείς να περάσεις ωραία, να διαλέξεις ένα μέρος και ειδικά αν το χόμπι σου μπορεί να γίνει και κάτι σαν επάγγελμα, είναι ό,τι καλύτερο.
1: Αυτό ακριβώς, τα έπεσε μια προτάση. Λοιπόν, κινήσεις άλλες που είχαμε στο Βαρθολομιό, ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν οι Ανδρέας Ρούνης και Θανάσης Νικολόπουλος. Ξένα Βαρθολομιό που πέρσι έκανε μια... Πέρυσι, ξέρεις, το λέω σε ένα... Τώρα τελείωσε, ρε.
0: Περασμένη σεζόν.
1: Τέλος πάντων, έκανε μια πολύ αξιόλογη πορεία. Μπήκε και play-off. Γενικά πήγε καλά και νομίζω θα είναι μια από τις ομάδες που θα μας απασχολήσουν στον πρώτο όμιλο της National League και την επόμενη χρονιά. Ο Άτλας Κομωτινής, ο οποίος επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες την επόμενη σεζόν, ανακοίνωσε ότι ο Σοφρόνης Παππούης συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία και την επόμενη χρονιά. Ο Αθηναϊκός έκανε μια αρκετά καλή αρχή με ανανεώνοντας τον Στέλιο Παπαφλωράτο, έναν από τους καλύτερους παίκτες του την σεζόν που πέρασε. Λογικά η ομάδα του Βίρονα θα έχει υψηλές βλέψεις, ακόμα πιο ψηλές και την επόμενη σεζόν. Και να κλείσουμε και με την ομάδα από την οποία θα μας έρθει και ο δεύτερος καλεσμένος της ημέρας, ο Νίκος Ζίζηλας, ο οποίος ανέλαβε την Νέα Ιωνία για την επόμενη σεζόν. Μια Νέα Ιωνία που έχει ήδη αρχίσει τις ανανεώσεις από τους Γρηγόρη Παπά και Κωνσταντίνο Μπλαζουδάκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 17 λεπτά μετά τη μία ΕΟΚ Web Radio. Άκου τι έκανες. Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, Λεωνίδα.
1: Ναι, λοιπόν, πρώτο μας καλεσμένος είναι, μας έρχεται από τον Άγιο Δημήτριο, από μια ομάδα, από τους, έναν από τους τρεις πρωταθλητές της National League. Ένα είναι ο προπονητής του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, ο Πέτρος Καραμπάς, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, σας καλώς βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πόσο καιρός μοιάζει να έχει περάσει από τότε που κατάκτησατε το πρωτάθλημα? Είναι, δεν ξέρω, το έχετε ακόμα έτσι χωνέψει, το έχετε εμπεδώσει?
0: Εντάξει,
2: σίγουρα το έχουμε επιδώσει. Έχει περάσει όσο 2 εβδομάδες περίπου, αλλά ναι, δεν σκορπίζω ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει. Μπορεί να σου πω ότι είμαστε λίγο ακόμα στα πανηγύρια, αλλά εντάξει. Τώρα σιγά σιγά έχουμε μπει εδώ και κάποιες μέρες την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Όχι, ενώ μήπως έχει γυρίσει ήδη σελίδα στα γρήγορα και έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για το επόμενο βήμα. Τέλος πάντων, αλλά θα το πούμε πιο βαθιά στη συζήτηση αυτό. Θα φτάσουμε και σε αυτή τη.
1: Ναι, για να πούμε και πρώτα απ' όλα για τη σεζόν που τελείωσε, γιατί ήσασταν μια ομάδα που, αν μη τι άλλο, κυριάρχησε στο δεύτερο όμιλο στην κανονική περίοδο. Εντάξει, τα play-off ήταν πιο ζόρικα από ό,τι νομίζω ήταν η κανονική περίοδο, και αυτό φαντάζομαι το περιμένατε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι όταν πήγες στον Κρόνο, αν στο ξεκίνημα της σεζόν σου ζητούσε κάποιος να γράψεις ένα σενάριο για το πώς θέλεις να είναι η σεζόν, πόσο κοντά θα ήταν η πραγματικότητα σε αυτό που θα ήθελες να ζήσεις?
2: Ναι, ωραία ερώτηση. Αν έγραφα το σενάριο που λες, εγώ καταρχήν να πω ότι αν σκεφτώ πως τη φανταζόμουν τη χρονιά πέρυσι το καλοκαίρι, θα σου πω ότι φανταζόμουν πιο δύσκολη. Mm-hmm. Περίμενα πιο πολλές δυσκολίες μέσα στη χρονιά. Είχαμε, έτσι, αλλά περίμενα πιο δύσκολη τη χρονιά. Το σενάριο θα το έγραφα ιδανικό πάνω κάτω όπως πήγε. Η χρονιά κύλησε αρκετά ιδανικά, θα έλεγα, και ομαλά. Η ομάδα είχε μια μόνιμη, σταθερά ανεδική πορεία. Δεν είχαμε ξεκινήσει στο επίπεδο που θέλαμε και ήταν φυσιολογικό. Έτσι, ήμασταν μια ομάδα με 11 καινούριους παίχτες. Αλλά η ομάδα έδειχνε μια σταθερά ανεδική πορεία που έδειχνε ότι είμαστε στον δρόμο. Οπότε μπορώ να σου πω ότι μπορώ να το γράφω ακριβώς έτσι το σενάριο. Ήταν σχετικά ιδανικά όπως πήγε η χρονιά.
1: Αν ήξερες βέβαια ότι αυτό το τρίποντο του Μαστόρου θα μπει, ναι, okay, αλλά αν σου λέγει κάποιος ότι ξέρεις, θα κρυφθεί σε ένα σουτ, τι θα του λέγες? Ξέρω εγώ, ναι, έτσι, πάμε σε ένα σουτ ή πιο εύκολα.
2: Θα ήξερα το αποτέλεσμα.
1: Όχι, γι' αυτό, γιατί...
2: Εντάξει, τώρα το αλλάζεις το πλάνο και εντάξει, όχι, σίγουρα άμα μου λέγει ότι θα κρυφθεί σε ένα σουτ, θα ήξερα ότι έχουμε μπει στην μπάλα. Ή όχι.
1: Ναι, έλα, σου δίνω την μπάλα.
2: Μου δίνεις την μπάλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μου έχει τύχει και προηγούμενες χρονιές να έχει γίνει έτσι άνοδος. Η αλήθεια είναι ότι όπως το συζητάγαμε και μετά, ήταν λίγο και η διοίκηση ανακοφισμένη. Όταν τελειώνει και το έχει καταφέρει, είναι πιο γλυκό έτσι. Η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά εντάξει, σίγουρα προτιμάς να πάει λίγο, να μην έχει τόσα θέματα με την καρδιά, όπως λέγανε κάποιοι, θα πάθουμε καρδιά. Αλλά εντάξει, είναι πιο ωραίο στον αστυνόμο. Άμα μου δίνεις την μπάλα και να το έχω εγώ, εντάξει, θα το επέλεγα. Όπως και να το κάνουμε, θα μου έλεγες ότι έχουμε φτάσει στο τελικό, έχουμε παίζει το τελευταίο παιχνίδι, παίζουμε στην έδρα μας, έχουμε ένα σουτ, δικιά μας επίθεση, χ το παιχνίδι, εντάξει, okay, το επιλέγω και πάλι.
1: Σε μια τέτοια σειρά που ξέρεις ότι έχοντας φτάσει στους τελικούς, έχεις και μια δεύτερη ευκαιρία. Το σκέφτεσαι καθόλου? Στο πίσω μέρος του μυαλού το έχεις, ως ομάδα δηλαδή, ότι εντάξει, υπάρχει και μια. Αυτό το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου.
2: Ναι, φυσιολογικά το έχεις. Τώρα εμείς σαν Κρόνος, όπως ξεκινήσαμε το πλάνο από πέρσι, δηλαδή την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε για την προετοιμασία, είπα στα παιδιά, η πρώτη κουβέντα ήταν ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε το ρόλο του φαβορί και όχι με το ρόλο του φαβορί. Για μας οτιδήποτε άλλο εκτός από το πρωτάθλημα θα είναι αποτυχία. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα που είπαμε στην πρώτη συγκέντρωση.
0: Και κάπως έτσι ήταν. Πραγματικότητα αυτή ήταν, coach, παντός. Δηλαδή, ο Κρόνος ήταν από τις περιπτώσεις που μπήκε ως το μεγάλο φαβορί του ομίλου και επιβεβαίωσε το τα προγνωστικά, έτσι, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Γιατί έχουμε δει και άλλες ομάδες που μπήκαν με φόρα και τελικά δεν είχαν την κατάληξη που υπολόγιζαν.
2: Ναι,
0: μήπως είναι και αυτό λίγο, μήπως είναι και αυτό λίγο ένα έξτρα βάρος, ενώ όταν ξεκινάς μια σεζόν στην οποία πρέπει να πετυχείς. Αυτό λέω.
2: Είναι ένα έξτρα βάρος και για να μην τα λέμε όλα ότι προφανώς ήμασταν το πρώτο φαβορί και το αποδεχτήκαμε, αλλά πρέπει να πούμε ότι από τη Β' Εθνική στην Α2 είχε 3 χρόνια να ανέβει μια ομάδα που ήταν το πρώτο φαβορί. Έτσι, δηλαδή η Λιβαδιά πέρσι.
0: Το είπα. Όχι, ενώ το είπα ότι πολλές ομάδες μπήκαν στους φαβορί, αλλά ο στόχος δεν επετέφθη. Αυτό λέω.
2: Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που επικοινώνησα και με τα παιδιά στην πορεία της χρονιάς. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά, γιατί υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν είχαν ξαναπαίξει την Εθνική. Και εντάξει, λογικό είναι στην αρχή να λένε ότι, να έχουν στο μυαλό τους, είναι απόλυτα φυσιολογικό να λένε ότι εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Ωραία. Ναι. Απλά ναι. Τους εξήγησα ένα από τα πρώτες κουβέντες που τους είπα. Ότι έχει 3 χρόνια να ανέβει μια ομάδα. Ναι. Και είναι και το format με τον play-off που υπάρχει, που ειδικά των ημιτελικών, που υπάρχει και μεγαλύτερη πίεση και δεν ξέρεις και χάνεις και το ρυθμό, γιατί εμείς καθόμασταν και ένα μήνα μέχρι να παίξουμε. Ναι. Οπότε δεν είναι μεγάλη η επιτυχία για μένα, ναι. Αυτό έχω πει. Πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο και να πω και συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί είχε 3 χρόνια να το κάνει κάποιος αυτό. Όπως και συγχαρητήρια στη διοίκηση, γιατί πήραν μέσα σε όλα αυτά που ήμασταν, ήταν και μια ομάδα που ξεκίνησε από το 0. Έτσι, τέτοια εποχή πέρσι ήταν πιο εθνική ομάδα. Οπότε όλο αυτό, άμα τα βάλουμε τα δεδομένα, δημιουργεί μια για μένα πολύ μεγάλη επιτυχία και το έχω αναφέρει και στη διοίκηση, ότι δεν είναι τόσο απλό αυτό που έγινε. Είναι πολλά τα δεδομένα τα οποία κάνουν αρκετά μεγάλη την επιτυχία.
0: Τώρα, coach, όμως η κατάσταση στην ομάδα δεν ξεκινάει από το 0, υποθέτω και από όσον αφορά το roster, αλλά και γενικότερα την στελέχωση της ομάδας. Τι περιλαμβάνει η επόμενη μέρα? Εντάξει, είναι νωρίς, απλά ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις?
2: Πάντα, επειδή δεν ξεκινάμε από το 0, αυτό που πιστεύω εγώ πάντα είναι να μείνει ο βασικός κορμός στην ομάδα. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες για μένα. Θέλουμε να μείνει ο βασικός κορμός στην ομάδα και να προσθέσουμε κάποια νέα παιδιά, θα έλεγα. Γιατί η επόμενη μέρα, όπως την θέσαμε και με τη διοίκηση πριν πολύ λίγες μέρες, δηλαδή που βρεθήκαμε και τα συζητήσαμε, δεν θα πάει με αυτό σκοπό την άνοδο. Έχει δημιουργηθεί ένα πλάνο τριετίας που θέλει στα επόμενα 3 χρόνια η ομάδα να είναι στην Α1. Οπότε το ένα πράγμα που στοχεύουμε είναι να μείνει βασικός κορμός της ομάδας. Και το άλλο που στοχεύουμε να βάλουμε παιδιά πιο νέα, τα οποία θα μπορέσουν να σταθούν και στο παραπάνω επίπεδο, να ανέβουν μαζί μας στην ουσία.
0: Ξένους έχεις αρχίσει να τσεκάρεις τίποτα, ενώ λογικά κάποιος θα έχεις δει?
2: Βλέπω, αλλά πάντα η θρησκευτική μου φιλοσοφία είναι να δούμε πρώτα τους Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί μπορώ να σου πω ότι η ξένη αγορά είναι αρκετά μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη.
2: Οπότε
0: ναι.
2: Είναι λίγο πιο εύκολο τελικά να βρεις ξένους. Ναι. Οπότε είναι πιο εύκολο να κουμπώσεις πάνω στους Έλληνες που θα κλείσεις τους ξένους, παρά να πας να φτιάξεις την ομάδα γύρω τους ξένους και να παναβάλεις τους Έλληνες που θες.
0: Απλά, συγγνώμη Λεωνίδα, απλά ναι, έχουμε δει όμως τα τελευταία 1-2 χρόνια ότι αν οι ξένοι βγάζουν ποιότητα στο παρκέ, συμπαρασύρουν γενικότερα όλη την κατάσταση. Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι όντως το σωστό αυτό είναι στον κορμό που έχεις ήδη έτσι διαμορφώσει, αναλόγως να κινηθείς μετά για τους ξένους για να κουμπώσουν καλύτερα. Λεωνίδα,
1: ήθελα να προσθέσω απλά ότι κάπως έτσι φαντάζομαι ήταν και η φετινή σεζόν που καθαρά αποκτήθηκε στην πορεία και έτσι, όταν αισθανθήκατε ότι χρειάζεται και ένα τέτοιο παίκτη, κάπως έτσι μπορεί να δούμε να πηγαίνει και η σεζόν ή στην Elite League?
2: Τώρα δεν μπορώ. Σίγουρα αυτό που είπατε, η Elite League είναι μια άλλη κατηγορία και πραγματικά βλέπουμε ομάδες που πραγματικά τη διαφορά την κάνουν οι ξένοι, να μην κρυβόμαστε. Και δηλαδή έχουμε 2 ομάδες που το υπόλοιπο roster μπορεί να είναι παιδιά με φιλοδοξίες και προοπτική, αλλά όχι τόσο έτοιμα και να μπορούν να κάνουν διαφορά 1-2 ξένοι που προστίθενται και αλλάζουν το επίπεδο της ομάδας κατευθείαν. Yeah. Πέρσι έγινε κάπως έτσι. Είδαμε στην πορεία της χρονιάς τι χρειαζόμαστε, γιατί είναι μια ομάδα, όπως ξαναλέω, με 11 καινούργια παιδιά, να δούμε τη χημεία μας, να δούμε τι χρειάζεται και κάπως έτσι έγινε και η επιλογή του Γκαφάιτ ακριβώς, ναι. Ήταν πολύ στοχευμένη και νομίζω και πέτυχε ακριβώς αυτό που θέλαμε.
1: Τώρα στο, επειδή έχουμε άλλη πίστα όπως λέμε, είναι άλλο επίπεδο, είναι και άλλο μπάσκετ έτσι σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια έχετε ένα ρόστερ που νομίζω ταιριάζει αρκετά καλά στην Elite League. Θέλω να πω, παιδιά, τα μεγέθη, εμπειρίες, και, παραστάσεις.
0: Και με παιδιά περιμένα να προσθέσω στην Elite League, στην Α2, έτσι είναι coach.
2: Ακριβώς έτσι είναι, ναι.
1: Οπότε θα περιμένουμε και ίδιο μπάσκετ από τον Κρόνο, ίδια φιλοσοφία.
2: Εντάξει, όπως είπα και πριν, τι παιδιά θέλουμε να προσθέσουμε, εντάξει, αλλάζει αρκετά το μπάσκετ. Mm-hmm. Πλέον οι κατηγορίες έχουν μεγάλη διαφορά η μία με την άλλη. Δεν είναι όπως ήταν πιο παλιά, που οι διαφορές ήταν μικρές. Αλλάζουν αρκετά τα μεγέθη και αλλάζει και πάρα πολύ ταχύτητα. Ειδικά η Elite League είναι 2-3 φορές ταχύτητα παραπάνω από τη Β' Εθνική. Οπότε, όπως είπα και πιο πριν, ο στόχος μας είναι να μπουν κάποια φρέσκα πόδια, ας πούμε, να το πω απλά, κάποια mm-hmm. πόδια στην mm-hmm. ομάδα που θα δώσουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται.
1: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, θα δούμε και κάποιες σημαντικές αλλαγές.
2: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εμάς φέτος θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα περιμένανε μια ομάδα που θα παίζει σε παιχνίδι, δεν θα είναι τόσο. Αλλά τελικά ήμασταν μια ομάδα που πρέπει να ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο transition εν τέλει. Δηλαδή, mm-hmm. άμα δούμε αριθμούς που δεν υπάρχουν τόσο πολύ, βέβαια. Απλά εμείς που τα βλέπαμε λόγω του scouting, ήμασταν μια ομάδα.

0: αγορά, συνήθως αρχίζουν οι υπόλοιπες κατηγορίες και ειδικά στην National League να βλέπεις κινήσεις, παιδί μου, κατεβαίνουν παίκτες από τώρα, νωρίς. Δεν ξέρω στην Elite League γιατί καθυστερεί το πράγμα.
1: Ίσως... Γενικά ναι, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Δεν ξέρω, ίσως περιμένουν λίγο και την προκήρυξη. Αυτό που ακούγεται γενικά, δεν ξέρω να κάνω λάθος, δεν ξέρω να βγει και χθες εν τέλει. Να δούνε γιατί ακούγεται ότι μπορεί να ανέβει ένας, κάτι δεν έχουν ακουστεί. Δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά πάντα εντάξει, η Elite League και... αργεί γιατί και τα παιδιά λίγο θέλουν να δουν τις επιλογές τους.
2: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι αρκετά παιδιά που θα κοιτάζουν το παραπάνω βήμα. Δηλαδή η Elite League πλέον έχει γίνει μια κατηγορία που όπως βλέπουμε τροφοδοτεί κάθε χρόνο με κάποια παιδιά την Basket League. Οπότε κάποια παιδιά θέλουν να δουν το παραπάνω βήμα, τις ικανότητες που έχουν και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία φέρνει αυτή την καθυστέρηση. Αλλά ξαφνικά νομίζω ότι μπαίνουμε ήδη στον δρόμο που θα αρχίσουμε οι κινήσεις να είναι απανατές όπως και εμείς σε αυτή τη λογική είμαστε. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή.
0: Περιμένουμε δηλαδή σύντομα κινήσεις, ανακοινώσεις. Ναι,
1: το σωστό και αυτό θέλουμε να κάνουμε είναι η προτεραιότητα ήταν τα δικά μας παιδιά. Οπότε έχουμε κάνει τις κουβέντες με τα παιδιά. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις και μετά να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Έχουμε θέσει ήδη τους στόχους βέβαια. Αλλά νομίζω ναι, ότι σύντομα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις.
2: Και ίσως στην Elite είναι και... περνούν οι παίχτες πιο πολύ από το μικροσκόπιο, δηλαδή για να ενταχθούν σε μια ομάδα από ότι στις πιο χαμηλές κατηγορίες. Γιατί είναι πιο ανταγωνιστικό και πιο δύσκολο το πρωτάθλημα, οπότε σίγουρα χρειάζεται και μεγαλύτερη έτσι, προσοχή, γιατί είναι πολλές ομάδες με τους ίδιους στόχους. Τέλος πάντων, μη λέμε τα ίδια, είναι ένα όντως πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο πρωτάθλημα η Elite League. Λεωνίδα, αυτά από εμένα. Δεν ξέρω τι να
0: νομίζω... τον coach. Είμαστε καλυμμένοι. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλές διακοπές, φαντάζομαι.
1: Καλά, ξέρετε, για μας αυτή η περίοδος νομίζω ότι μπορεί να είναι και η πιο δύσκολη.
2: Με το λάπτοπ. Με το λάπτοπ.
0: Φτιάξετε
2: μαζί,
0: την ομάδα, θα είστε.
1: Αλλά θα μπορούμε να πάμε και κάπου. Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλους.
2: Και τα λέμε μετά την ολοκλήρωση του ρόστερ για σχολιασμό.
1: Ναι, τέλειο, μια χαρά. Εντάξει, περιμένω.
2: Να σε καλά, coach.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: 12 λεπτά πριν τις 2 εγώ εμπερέντιο, άκου τι έκανες και Λεωνίδα, πάμε στον δεύτερό μας καλεσμένο.
1: Λοιπόν, το προαναγγείλαμε νωρίτερα. Νέα Ιωνία είναι μια ομάδα που έχει αρχίσει τις κινήσεις με την επιστροφή της στις εθνικές κατηγορίες. Ο νέος προπονητής της είναι ο καλεσμένος μας, ο Νίκος Ζίζηλας, να μας πει περισσότερα για τη νέα του ομάδα. Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να σε καλά, coach.
1: Καλό ξεκίνημα, να ευχηθούμε. Σιδηροκέφαλος.
2: Να είμαστε καλά, παιδιά.
1: Λοιπόν, Νέα Ιωνία, πάλι εθνικές κατηγορίες. Καταρχάς, επειδή είσαι ένας προπονητής που γενικά στα πρώτα σου χρόνια ίσως γενικά περιφέρεια, κυρίως Αχαΐα και Πάτρα.
2: Αχαΐα, ναι, Τράτα, Παναχαϊκή.
1: Έχεις κολλήσει τώρα Αθήνα τελευταία χρόνια.
2: Ναι.
1: Πώς και έτσι?
2: Εντάξει, είναι μια επιλογή η Αθήνα. Ξεκίνησε με το Βούκα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μου ταιριάζει. Νομίζω ότι έχω να πάρω πράγματα, αλλά έχω να δώσω κιόλας. Και το κυνηγάω, ξέρετε, όσο μπορώ περισσότερο, γιατί το μπάσκετ είναι κάτι που με έχει συνοδεύσει στη ζωή μου και προσπαθώ όσο μπορώ να ανέβω ψηλότερα.
1: Στη Νέα Ιωνία, ποιο ήταν αυτό το ενδιαφέρον που βρήκες και σου κέντρισε την προσοχή, έτσι, μετά από μια πολύ καλή σεζόν στον Απόλλωνα Σμύρνης?
2: Κοίταξε, επειδή έμενα στη Νέα Ιωνία, έμενα ενώ ήμουν στον Απόλλων, παρακολουθούσα αρκετά από τα παιχνίδια της ομάδος, η οποία ήταν μια καταπληκτική πορεία την περσινή σεζόν, και από εκεί πέρα έγινε μια προσέγγιση από τους διοικούντες, η οποία μου άρεσε ότι υπήρχε μια ειλικρινής στάση απέναντί μου, και είναι μια ευκαιρία, νομίζω, γιατί έχουν όραμα. Περιμένουν και ένα καινούργιο γήπεδο, γιατί ο Δήμος Νέας Ιωνίας είναι ο μόνος στην Αθήνα που δεν έχει γήπεδο με παρκέ. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι ένα κίνητρο για μένα να αποδείξω ότι η περσινή σεζόν και η προπέρσινη με το Δούκα δεν ήταν τυχαία.
1: Οπότε τις Δευτέρες έβλεπες έσκαση πέρσι,
2: Ναι, βεβαίως.
1: Η Νέα Ιωνία ήταν μια ομάδα που ξεχώρισε, νομίζω, και έχει υψηλές βλέψεις εν ώψη της επόμενης σεζόν. Μπαίνει δηλαδή ορεξάτη θα μπει στο νέο πρωτάθλημα?
2: Ορεξάτη μπαίνει σίγουρα, γιατί τώρα έχει συνηθίσει και να κερδίζει, έτσι.
1: Ναι, αυτό.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ως νεοφώτιστη, πρέπει να έχουμε μια ταπεινότητα και να κυνηγήσουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Η γάμα εθνική είναι μια δύσκολη κατηγορία, γιατί είναι λίγοι αγώνες, τα αποτελέσματα μεταφέρονται, θέλει αγώνα καθημερινό, και εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη από τώρα να χτίσουμε. Το καλό και το θετικό στην ομάδα είναι ότι υπάρχουν 5-6 παιδιά κοντά στα 20 και δύο έφηβοι συν έναν από τους παιδες, οι οποίοι δείχνουν διάθεση και νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να προχωρήσουμε και να ευχαριστηθούμε αυτή τη σεζόν, περιμένοντας το γήπεδο για να χτίσει η Νέα Ιωνία ίσως και κάτι καλύτερο.
1: Μια ομάδα που ανεβαίνει από ένα τοπικό πρωτάθλημα σε μια εθνική κατηγορία, πόσες αλλαγές γενικά πιστεύεις ότι χρειάζεται να κάνει? Πόσο κοντά είναι αυτές οι κατηγορίες?
2: Η ΑΕΣΚΑ είναι αρκετά κοντά με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχουν παιδιά, εμείς διατήρησαμε στον κορμό της ομάδος τον Χρήστο τον Ξίδη, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα έμπειρο παιδί, και άλλους 5 αθλητές που πέτυχαν την άνοδο με την ομάδα στην ΑΕΣΚΑ. Από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζονται κάποιες πινελιές και εμπειρίας, αλλά και κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν βαδίσει στα γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής 2-3 χρόνια, για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα όμορφο σύνολο.
1: Γενικά έχετε οριοθετήσει που θέλετε να βρει το τέλος της επόμενης σεζόν η Νέα Ιωνία, δηλαδή ένας πρώτος στόχος?
2: Ναι, ο πρώτος στόχος, και νομίζω βέβαια αυτός είναι για όλες τις ομάδες στη γάμα κατηγορία, εκτός υπάρχουν εξαιρέσεις όπως ο Αθηναϊκός, που είναι προφανές το τι θέλει να κυνηγήσει. Όλες οι υπόλοιπες που βράζουμε στο ίδιο καζάνι, προφανώς κυνηγάμε τα play-off, να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες καθόλου και play-out. Κυνηγώντας τα play-off, ξέρεις, καταλαβαίνεις μέρα με τη μέρα, βλέπεις ποιο είναι το ταβάνι σου και πού μπορείς να φτάσεις.
3: Mm-hmm. Δηλαδή, για να καταλάβω, από τώρα έχουν βρεθεί ομάδες που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο την επόμενη σεζόν, δηλαδή επειδή δεν ακούγονται και πολλά ακόμα σε μεταγραφικό.
2: Εντάξει, δεν ακούγονται πολλά. Τώρα για τον Αθηναϊκό νομίζω ότι ακούγονται πάρα πολλά, και είναι όπως ο Βούκας Πέρυσι που, να το πω αλλιώς, δείχνουν εξ αρχής προς θέσεις τους, όποιον παίχτη θέλουν, έχουν τον τρόπο και τον κλείνουν. Mm-hmm. Ενώ εμείς πρέπει να παλέψουμε να πείσουμε τον παίχτη για το όραμά μας και για το τι θέλουμε να κάνουμε στο μπάσκετ.
3: Mm-hmm. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Υγεία να έχουμε και να τα λέμε.
0: Πάνω απ' όλα. Έγινε. Καλή επιτυχία, coach. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά. Χάρηκα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, βάλε και την τελευταία πινελιά.
1: Πριν κλείσουμε και δύο ανακοινώσεις, δύο μεταγραφικές, μάλλον μία μεταγραφική κίνηση. Αυτή του Γιάννη Μέξη στη Σαρονίδα, ο Μέξη που έπαιξε την προηγούμενη σεζόν στον Πανελλήνιο, αρκετά καλή σεζόν έκανε, τον βοήθησε να τερματίσει δεύτερο στον πρώτο όμιλο. Βέβαια δεν κατάφερε η ομάδα των Ολυμπιονίκων να φτάσει μέχρι τέλους και να κατακτήσει την άνοδο. Η Σαρονίδα απ' την άλλη έκανε αρκετά καλή πρώτη χρονιά, σώθηκε στην National League Arena και δείχνει ότι ίσως έχει και κάτι μεγαλύτερο, ας πούμε, την επόμενη σεζόν. Η άλλη ανακοίνωση αφορά ένα προπονητή στην Elite League, τον Μάνο Μανουσέλη, ο οποίος ανανέωσε μετά την αρκετά καλή πρώτη του σεζόν στην Βούλα. Έτσι, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ο Πρωτέρας δεν κατάφερε ούτε αυτός να ανέβει, ωστόσο ήταν μία από τις 4-5 ομάδες που γενικά πάλεψαν μέχρι τέλους γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
0: Ωραία. Για τις προηγούμενες δύο ώρες πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio βρίσκονταν Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης. Ο Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής μαζί με τον Γιώργο Τσιβιενίδη. Αυτό ήταν το δεύτερο άκου τι έκανα στις εβδομάδες που μόλις ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το άμεσο replay με τον Γιάννη Λαμπύρη και τον Μενέλεος Βαστιάδη. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Γεια χαρά.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο Rockweb Radio, 3η 9 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Αρχίζει το άμεσο replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε από τώρα μέχρι τις 4, Γιάννης Λαμπύρης και Μενέλαος Σεβαστιάδης στα μικρόφωνα, με τον Δημήτρη Μελίση, όπως πάντα, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, και διάφορα πολλά να πούμε, και όχι μόνο από τον απόϊχο των τελικών που συνεχίζονται. Χθες έγινε το τρίτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1, ο Παναθηναϊκός είναι αύριο ο αυριανός γηπεδούχος στο τέταρτο, στο πρώτο match ball, έτσι πλέον από αύριο υπάρχουν match ball, αύριο είναι για τον Ολυμπιακό, εάν νικήσει ο Παναθηναϊκός το Σάββατο είναι σίγουρα match ball για τον νικητή. Το Σάββατο που, όπως έχουμε πει, εάν τυχόν υπάρξει match, όπως έχει ενημερώσει από χθες και η ΕΡΤ, θα είναι στις 6.
1: Αντί για 9 που ήταν όλη τελική μέχρι τώρα.
0: Εντάξει,
1: και μέσω Μουντιάλ, έτσι, αν πάει
0: Σάββατο. Γι' αυτό θα αρχίσει, είναι 6 ώρα. Λόγω Μουντιάλ, το πίστευες ποτέ ότι το Μουντιάλ θα υπερισχύει την TBS?
1: Θα σου πω κάτι, επειδή η Βραζιλία παίζει με το Μαρόκο, που είναι ένα ελκυστικό μάτς έτσι κι αλλιώς, στη 1 το πρωί, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και οποιοδήποτε άλλο μάτς θα προτιμούσε ο κόσμος στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Θα μου πει αν είναι πέμπτο μάτι, θα το προτιμούσε,
1: ναι,
0: μέχρι
1: αυτό
0: ο
1: λέω.
0: Και γιατί το λέω? Γιατί ο κόσμος δυστυχώς φαίνεται και από τις αντιδράσεις δεν τα πολύ γουστάρει όσα γίνονται πέριξ. Βέβαια, εντάξει, τώρα μιλάμε για τον πολύ κόσμο, έτσι. Το έχει παραγίνει, είναι κάθε χρόνο, okay, ας μην λέμε το ίδιο. Βέβαια υπήρξε μια κέρια παρέμβαση του ΕΣΑΚΕ που παρακάλεσε τις δύο ομάδες
1: να ρίξουν λίγο τους τόνους. Έπιασε τόπο, λες.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν κέρια παρέμβαση αυτή, αλλάζει
1: τα δεδομένα.
0: Τα δεδομένα, έτσι, με παράκληση, θα πεις τώρα και τι να κάνει και ο ΕΣΑΚΕ, αλλά πάμε τώρα παρακάτω.
1: Πάντως, εάν δεις, Μένιο, λίγο ρίξει μια ματιά, και το λέω επειδή είμαι στο γήπεδο και το βλέπεις εκ των έσω, το ποιοι ήτανε, το ποιοι παρακολούθησαν. Δηλαδή, ο Τζόκοβιτς να έχει γίνει μόνιμο στα Μόναζα, μην χάνει αυτά τα ντέρμπι. Κυρίως το Σεφ έχει πάει και στο ΆΚΑ. Ο Μπογκδάνοβιτς που ήταν δίπλο του.
0: Ο Λευτέρης
1: Πετρούνιας επίσης, ο Κουάι Λέοναρντ, ο οποίος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, εγώ ξέρεις ότι δεν παρακολουθώ φανατικά το NBA, αλλά έστω λίγο. Δύο-τρεις παίκτες δεν μπορούμε να
0: τους ξέρεις. Μέχρι και εγώ τον ξέρω. Ναι, ναι, ναι.
1: Ένας παίκτης που παίζει επί μία δεκαπενταετία σε πρωταγωνιστικούς ρυθμούς και είναι δύο φορές πρωταθλητής NBA. Και έρχεται και κάνει αυτό το κλασικό, το αμερικάνικο wow. Και έκανε το wow όχι επειδή πέφτανε αντικείμενα ή κάπνιζαν το
0: κήπεδο,
1: γιατί έχουμε βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα. Έκανε.
0: Μα καταρχάς μιλάμε για ένα μάτσο που πήγε. Μιλάμε για ένα μάτσο που πήγε κοντά στους 200 πόντους. Μέσα Ιουνίου. Έτσι,
1: μέσα
0: στον Ιούνιο. Όχι, για να το πούμε πιο σωστά, μέσα στον Ιούνιο. Οπότε αυτά δεν τα αμφισβητεί κανείς. Εντάξει, υπάρχει μόνιμη αμφισβήτηση. Όλα αυτά προφανώς δεν μπορεί να πεις τίποτα. Η κάθε διοίκηση επιλέγει, ο κάθε άνθρωπος μάλλον επιλέγει τον τρόπο, γιατί δεν είναι μόνο οι διοικήσεις, που θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται. Έχουμε στη μέση αθλητικό δικαστή, ανακοινώσεις που χάνεις πια την μπάλα. Είναι μια καθημερινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας μείνουμε στο αγωνιστικό. Νομίζω θα ακούσουμε και μετά λίγο έτσι, και με τον coach Διαμαντή Παναγιωτόπουλο που είχαμε μιλήσει λίγο πριν, λίγο μιας ανηλυμένης υποχρέωσης, να μας λέει με την εμπειρία του ότι πλέον εδώ που έχουν φτάσει αυτές οι ομάδες, είναι το ποιοι παίχτες θα το σηκώσουν πάνω τους, γιατί τι μυστικά να έχουν, έτσι,
1: και να κρύψει ένας από τον άλλο όταν πια γνωρίζονται τόσο.
0: Όχι μόνο να κρύψει, ούτε να του παρουσιάσει, ναι, τρίκ και τέτοια. Είναι το θέμα ποιοι παίχτες θα βγουν. Στο μεταξύ, έχουμε πει ότι υπάρχει πλήθος ειδήσεων, βγαίνουν πια οι πολλές ομάδες, οι κοινοί θνητοί, ας πούμε, έτσι, αν βγάλουμε αυτούς τους δύο απ' έξω, ετοιμάζουν τα επόμενα ρόστερ τους.
1: Και μας προδιαθέτουν για ένα λίγο πιο ελκυστικό πρωτάθλημα, έτσι, τουλάχιστον.
0: Καλά, νομίζω καταρχάς το φετινό πρωτάθλημα ήταν 20ετίας πιο ελκυστικό, 15 χρόνια πίσω πρέπει να πήγαμε. Πρέπει να πήγαμε κάπου εκεί. Ακόμα και η μάχη που έγινε για την παραμονή, με το να κρίνεται με 5 ομάδες την τελευταία αγωνιστική, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο προς τα πάνω τι γίνεται, σίγουρα όμως μας
1: προδιαθέτει. Ο Κολοσσός έπαιζε από play-off μέχρι υποβασμό, έτσι, θεωρητικά, ναι, στα,
0: ναι,
1: σενάρια.
0: Ναι. Όχι, δε, ήταν, ναι, όχι θεωρητικά, πρακτικά, ναι, ουσιαστικά. Κολοσσός, ο οποίος πήρε και σήμερα ένα παίχτη, γενικά παίρνει ομάδες παίχτη, θα τους πούμε στη πορεία. Σημερινό ρεπορτάζ έχει ξεκινήσει με αυτή την... Όχι, έχει ξεκινήσει, το πιο πρόσφατο μάλλον είναι μια ανακοίνωση του Εργίνα Ταμάν στο Instagram, ο οποίος απευθύνεται στους οπαδούς του Ολυμπιακού και τέλος πάντων τους λέει ότι για άλλη μια φορά ότι βρίζατε εμένα και την πατρίδα μου, θέλει να γνωρίζετε ότι είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος, λογικό αυτό δεν είναι, προφανώς. Θέλει επίσης να γνωρίζετε ότι τρέφω μεγάλη αγάπη και βαθύ σεβασμό για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, το οποίο θεωρώ αδελφό λαό. Θα πω και εδώ ότι δεν έχει δείξει κάτι αντίθετο. Βγάζουμε απ' έξω όλα τα άλλα.
1: 100%. Και στα, ακόμα και στα παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Έτσι,
0: είναι φυσικά δικαίωμά να έρχεστε κρατώντας σημαίες και σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέπω να σας υπενθυμίσω για ένα γεγονός. Χθες, τον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίχτη της εθνικής Ελλάδας. Οκ, εδώ πετάει σπόντα για τον walk-up. Ο Παπα-Νικολάου ήταν τραυματίας, βέβαια, πρέπει να πούμε.
1: Και έκανε για και δύο ενέσεις και πάλι...
0: Ναι, ήταν, είμαι υπερήφανος για τη μαχητικότητα που δείχνει η ομάδα μου κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και θα ήθελα να υπογραμμίσω και μια κομφαρή τη συμβολή των τεσσάρων διεθνών παικτών της εθνικής Ελλάδας που εκπροσώπησαν την ομάδα στο παρκέ. Παθιασμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, παρόλα όσα συνέβησαν και επισκίασαν το ίδιο το μπάσκετ, δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία κατοχή και τελευταία. Και όταν όλα θα έχουν κρυθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδο. Οκ, έπρεπε να πει κάτι σε πολιτικό επίπεδο αυτό του Αταμάν, έτσι, για το πόσους διεθνείς έχει και νομίζω ότι. Ο Αταμάν το έχει αυτό. Το να μπαίνει σε παιχνίδι επικοινωνίας και, το έχει πολύ καλά.
1: Είναι, ναι, η πρώτη φορά, λέω, τα τελευταία δύο χρόνια από τότε που έχει εφαρμοστεί, είναι λίγο, νομίζω τρία χρόνια που έχει εφαρμοστεί η ανάκρουση του εθνικού ύμνου στα παιχνίδια μας της GBL, που τραγουδάνε τόσο έντονα οι φίλοι του Ολυμπιακού σε μάτς με τον Παναθηναϊκό τον εθνικό ύμνο, έτσι δεν... Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πιο έντονο για το...
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, ήταν και το Αταμάν, σε σχέση, όχι, και για το Αταμάν και για το σαν αντίδραση αυτό που έγινε στο που κατηγορούν τον Παναθηναϊκό ότι δεν σεβάστηκε. Ξαναλέω ότι δεν βγάζει...
1: επειδή επίσης ήμουν στο γήπεδο, δεν είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο σύνολό του, ήταν μια μικρή μερίδα της θύρας 13 μόνο. Δεν ήταν δηλαδή ο σύσσωμος ο κόσμος του Παναθηναϊκού που... μέσα στο εθνικό ύμνο επίλεξε να αποδοκιμάσει. Ήταν μόνο μία μικρή μερίδα οπαδών.
0: Ναι. Τι άλλο τώρα. Καλά, μέσα στη μέρα.
1: Ξέρεις, έχουμε φτάσει το αυτονόητο να το λέμε, να χαιρόμαστε για το αυτονόητο, αλλά ναι, εκεί είμαστε. Τι να κάνουμε. Ήταν πολύ λίγοι αυτοί που αποδοκίμασαν τον Ραγκαβόπουλο την ώρα που αποχωρεί υποβασταζόμενος. Το σύνολο.
0: Καλά, τον... αυτό που ακούστηκε, ναι, επειδή εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο και έμεινα στην τηλεόραση, αυτό που ακούστηκε ήταν χειροκρότημα. Έτσι.
1: Είναι η πλειονότητα χειροκροτάει και μάλιστα περιμένει λίγο μέχρι να δει τι γίνεται. Δεν, ναι. Υπήρχαν φυσικά υπήρχαν και 5-10 που. Αποδοκίμασα. Πάντα θα υπάρχουν οι... Να μην βάλουμε επίθετο, μην μπούμε κάποιες σε κάθε γήπεδο. Αλλά αυτό δεν μπορούμε δυστυχώς να το εξαλείψουμε.
0: Άλλο. Πάμε. Τι άλλο έχουμε να πούμε σχετικά με το ντέρμπι. Βλέπω ότι αυτή είναι η πρώτη. Τώρα ξέρεις, αυτές τις μέρες, γιατί γελάω. Πάντα αυτά τα χρόνια αυτές τις μέρες, αλλά και αυτές τις μέρες που ζούμε. Πάντα ένας ανάβει τη σπίθα. Μπορεί να είναι μια μέρα που δείχνει ήρεμη και τώρα να ξεκινήσει να αντιδράσει ο Ολυμπιακός απέναντι σε αυτό του Εργίνα Ταμάν την τοποθέτηση. Όπως επίσης μπορεί και να μην αντιδράσει, έτσι, και να πάνε με ηρεμία για το προς το αυριανό παιχνίδι που ξαναλέμε είναι στην... ή προτελευταίο ή τελευταίο τη σεζόν για να κλείσει όλη η δράση σε ό,τι αφορά τα σωματεία και λέω όλη η δράση παντού
1: από τον περασμένο Οκτώβριο, ναι, έτσι, και ολοκληρώνεται μέσα
0: γιατί είπαμε ότι φέτος παραδόξως είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται νεκρό καλοκαίρι για τις εθνικές ομάδες να ξεκουραστούν λίγο οι παίκτες, όμως έχει δύο πολύ σημαντικά παράθυρα η εθνική ομάδα 2-5 Ιουλίου με, στη Ρουμανία στην Οραντέα και στα Λιώσια με την Πορτογαλία. Με πολύ μεγάλο στόχο. Ναι, είναι εύκολα τα μάτια θεωρητικά, αλλά αφενός θα έχουμε παίχτες, δεν ξέρουμε ποιους θα έχουμε, αφού προέρχονται από βαριά σεζόν Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή. Πρέπει να κουβαλάς όλα τα αποτελέσματα στον επόμενο όμιλο. Στον επόμενο όμιλο έχεις Γεωργία, Ισπανία, σίγουρα. Δεν θυμάμαι ποια είναι η τρίτη ομάδα, αν έχει βγει ή αν παίζεται. Νομίζω την τελευταία αγωνιστική θα παιχτεί.
1: Νομίζω το Μαυροβούνιο είναι.
0: Όχι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
1: Σε εμάς είναι.
0: Άρα είναι πολύ κρίσιμο, μπαίνοντας εκεί στα τέλη Αυγούστου, να έχεις αυτές τις 6 νίκες που είναι το λογικό να τις έχεις και να πορευτείς πια προς το προς το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Θα γίνει στο Κατάρ, Γιάννη, τι βλέπεις?
1: Όσο είναι να γίνει στο Abu Dhabi το Final Four του χρόνου, θα είναι ένα θέμα. Αλλά νομίζω οι Καταριανοί έχουν πει ότι θα εγγυηθούν την ασφάλεια. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, είναι το πώς θα είναι όλη η κατάσταση. Βλέπουμε στη Χάπελ Ιερουσαλήμ, και αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε μετά, ότι φεύγουν ήδη κάποιοι ξένοι παίκτες λόγω της κατάστασης.
0: Λοιπόν, είναι Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να κάνει δύο νίκες σε Δανία τώρα στο τελευταίο και να έχει ισοβαθμίες. Άρα πα σε ένα group που θα είναι. Ελλάδα, Πορτογαλία και πρόσθετο, η Πορτογαλία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία είναι 6-6-5.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: και εμείς έχουμε και μία ήττα από το Μαυροβούνιο. Είναι αυτό που λες που την κουβαλάμε.
0: Ναι. Οι Ισπανοί είναι στο 4-0 από την άλλη πλευρά. Οπότε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρεις το να υπάρχει άλλη απώλεια, να πας με το 5-1 και μετά να είσαι σε καλή κατάσταση, γιατί οι Ουκρανοί και οι Γεωργιανοί έχουν ήδη δύο ήττες, έτσι. Ναι. Ξαναλέω ότι τα επόμενα παιχνίδια είναι 27 με 31 Αυγούστου είναι το επόμενο παράθυρο, οπότε θα έχει εκεί δυνατό, δεν θυμάμαι, νομίζω Group A, εμείς πρέπει να παίζουμε 28 Παρασκευή, 28. Αλλά τέλος πάντων αυτά είναι μακριά. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα βάζουμε όλα σε μία σειρά, έτσι.

0: και ασχολείται.
1: Λοιπόν, έλεγες Γιάννη ότι επίκειται από τις κινήσεις που βλέπουμε, επίκειται νέο εντυπωσιακό πρωτάθλημα, πάει το μυαλό μας κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη και πάμε και εμείς
2: μόνο
1: τηλεφωνικά, θα αφήσουμε για λίγο στο πλάι τους τελικούς. Πάμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη.
2: Θα μας πήγε σχόλιο για τελικούς όμως, μα γιατί είναι
1: κυρίως, γιατί κυρίως για σχόλιο, είναι ένας τηλεοπτικός αστέρας, είναι ένας μπασκετάνθρωπος του μπάσκετ και ο Κώστας Κούσης έχει πολλά να μας πει. Γεια σας, κύριε
2: Κούση. Κώστα μου.
3: Αφού είμαι μπασκετάνθρωπος του μπάσκετ, παραδίδω το διαβατήριό μου,
1: ναι,
3: και παραμένω πάντα στην μπασκετομάνα για να έχουμε μπασκετοσυζητήσεις. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Καλά, αυτό προφανές είναι. Εκεί είσαι κολόνα της.
2: Και έχει ζήσει το πριν, το μετά, το
1: τώρα και
2: το ολόκληρα,
1: αύριο. Έτσι, θα έλεγα τις περιφέρειες ολόκληρες και όχι μόνο τις... και όχι μόνο της πόλεως.
3: Βέβαια, τώρα ετοιμαζόμαστε, έχουμε Φλόρινες, Γιάννενα, Λευκάδες, τα πάντα. Καρδίτσες.
1: Οπότε πάμε με τα έγκυρα πάντα προγνωστικά. Πες μας ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
3: Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Η Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία.
2: Λοιπόν, παιδιά, βλέπω πολλούς που λένε Πορτογαλία και υπολογίζουν να μην παίζει ο Ρονάλντο. Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Να τα.
2: Το οποίο τον θεωρώ παιχταρά, έτσι, γιατί και σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να παίζει με μέσο και να στέκεσαι. Αλλά κατά ψέματα είναι. Ακούω αρκετούς που λένε την Πορτογαλία.
3: Ναι, γιατί είναι μια δεμένη ομάδα.
2: Μα είναι δεμένη ομάδα. Είναι ομάδα με παράδοση, είναι μια ομάδα με αστέρες.
3: Και σου συστήνω να ρωτήσεις και τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο επόμενο εσταντανέ που θα έχετε, για να σου απαντήσει ο ποδοσφαιρόφιλος Ρούπον του Ολυμπιακού. Γιατί μόνο εσύ του κάνεις τις καλές ερωτήσεις.
2: Αλήθεια,
3: Γιάννη,
2: είναι
3: λέει και τέτοια.
1: Ναι, μα είναι.
3: Δεν είναι.
1: Βέβαια.
3: Αφού το ξέρω, είναι.
1: Οπότε είπες Πορτογαλία. Ακούω πολλούς, καλά όχι για να το πάρει, ακούω πολλούς που υπολογίζουν σαν δύναμη ότι μπορεί να τραβήξει, ναι, δρόμο η Νορβηγία.
3: Εντάξει, αυτό είναι για να το παίξουν μοντέρνοι ποδοσφαιρικοί.
1: Αυτό είναι.
2: Πολύ
1: και καλά είπα
2: ότι...
1: κάτι και σε, ναι, μια, ναι, νίκη σας τα έλεγα. Σας τα έλεγα.
3: Ναι, εξαντρίκ, εγώ σας είπα, ας πούμε, κάτι διαφορετικό. Και μπορεί να γίνει μία στο 3 εκατομμύρια και να πει να το είπα, ναι, μόνο.
1: Όχι, βέβαια, είπα ότι δεν λένε για κατάκτηση.
3: Βλέπω μπάλα και τέτοια.
1: Ναι. Ναι, μπράβο, αυτά τα κλασικά. Ναι.
2: Και πολλοί λένε για απογοήτευση τη Γερμανία. Έτσι. Δεν είναι ένα και δύο που το λένε όλο και περισσότεροι.
3: Ενώ εμείς, ας πούμε, το κλασικό Βραζιλία, του λέει τώρα, όλοι λένε, ας πούμε, Βραζιλία, οι Ιταλιάριδες και οι Αργεντινοί. Οπότε σου έχω μια Νορβηγία.
1: Ναι, ναι, να, αυτό το ψαγμένος, να δείξω το ψαγμένος. Θέλω να δω, ζω εγώ για την πρώτη φάση να κάνω δυο αφυπνήσεις. Καλά, γενικά βλέπω ποδόσφαιρο πολύ, αλλά έτσι θέλω μια-δυο αφυπνήσεις για κάτι κουλό, για να δω Κουρασάο, να δω τέτοιο. Πέντε η ώρα το πρωί να δω.
2: Ένας φίλος μου είπε θα παίξει Κουρασάο και Αϊτή να το κατακτήσουν. Και έχει φοβερή απόδοση, του είπα να του μου τα δώσει να τα παίξω εγώ.
1: Είναι αυτά που λέει ο Κούσης.
2: Είναι δύο χώρες, να πούμε, που παίξανε στον ίδιο προκριματικό, γιατί και η Αϊτή έπαιξε στο Κουρασάο λόγω τη.
3: Ευχαριστούμε πολύ που βοηθάτε τον ελληνικό αθλητισμό, πες στο φίλο σου που θα παίξει Κουρασάο και Αϊτή.
1: Σωστά αυτό. Φορολογία,
2: το κακό είναι δεν μου δίνει Κώστα να τα παίξω εγώ. Του λέω για να μην κουραστεί να πάω εγώ να
1: του κάνει το book. Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας τώρα.
3: Πάμε στα δικά μας. Τώρα υποτίθεται σήμερα είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα, λέει, για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
3: Ότι συνεδριάζουν, λέει, οι μέτοχοι, το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποφασίσουν αν φύγει η Μονακό. Και
1: ποιος θα πάει της... στη θέση της.
3: Ναι, και στα θέση της, λέει, θα πάει ή ο ΠΑΟΚ ή η Μπεσίκτας ή η Μπαχτσεσεχήρ.
1: Ναι.
3: Ναι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής επί τούτου.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι δύσκολα θα πούνε σήμερα ότι φεύγει η Μονακό. Απλά θα μου πεις, σήμερα μπορεί να είναι έτοιμοι, ώστε αν κάποτε φύγει να ξέρουν ποιον θα καλέσουν.
3: Η Μονακό, καταρχήν, είπαμε ότι διάγει ένα καθεστώς δανεισμού από το Πριγκιπάτο, από το κράτος εκεί. Δηλαδή θα πληρωθούν τα πράγματά της από εκεί. Και υποτίθεται ότι βρήκε έναν επενδυτή ο οποίος θα την πάρει με 30 εκατομμύρια, θα δώσει, θα βάλει κτλ. Αλλά δεν μπορείς έτσι εύκολα να διώξεις μια ομάδα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, δεν μπορείς. Να τη διώξεις, όχι. Μήπως περιμένουν για να είναι έτοιμη στην περίπτωση που φύγει, ξέρω εγώ.
3: Εντάξει, στην περίπτωση που φύγει, okay. Θα δούμε.
1: Ναι.
3: Πάντως αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη είπαμε ότι εξακολουθούν να είναι εντυπωσιακά και αυτά που ακούγονται. Βέβαια φρόντισε ο Άρχε, πολύ καλά έκανε λίγο να ρίξει τους τόνους με το θέμα του Mike James, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμη
2: και μόνο που ακούγεται
3: και μόνο που ακούγεται, ναι, δείχνει μια δυναμική Λίγο έχουν τα πράγματα ερεμήσει τώρα, ο Άρης από ό,τι μαθαίνουμε αυτές τις μέρες έτσι λίγο θα είναι low profile. Από εβδομάδα θα αρχίσουν πάλι τα δυνατά μπαμ μπουμ κτλ. Το ΠΑΟΚ το ίδιο, το θέμα του Χεζόνια φυσικά αρχίζει και ηρεμεί. Πολύ το συνδέουν βέβαια με τη σημερινή διαδικασία, ότι αδέρφια θα πούμε ότι πάμε Ευρωλίγκα και θα τον ανακοινώσουν μετά και τέτοια, ξέρετε τώρα η
1: συνόδευση. Ναι, ναι, ότι τα κρατάμε. Ναι.
3: Μάγκες βγαίνουν Ευρωλίγκα και σε λίγο ανακοινώνεται και ο Χεζόνια. Ήταν μαζί το Μιστακίδη στο Βελιγράδι και κάτι τέτοια, δηλαδή τρομερά πράγματα. Όμως,
1: πάντως πρέπει να πω,
3: ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς.
1: Ναι, ζούμε, αλλά πρέπει να πούμε ότι για να είμαστε αντικειμενικοί, εμείς θα παρακολουθούμε λίγο πιο ψύχρεμα.
3: Ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς.
1: Ναι, ζούμε, αλλά πρέπει να πούμε ότι για να είμαστε αντικειμενικοί, εμείς θα παρακολουθούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Ότι

0: τη κόντρα που υπάρχει και δεν είναι πλέον κακό να το λέμε.
1: Ναι, εντάξει,
0: νομίζω ούτε είναι μυστικό. Ίσως μερικές κινήσεις και επικοινωνιακά να προβάλλονται περισσότερο για να φανεί ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα.
1: Ναι.
0: Εμείς οι δύο, εσύ που έχεις το ποδόσφαιρο, εγώ που έχω το μπάσκετ, εγώ πάω να πάρω το Χεζόνια, φίλε, ενώ εσύ δεν μπορείς να πας στο Γιαννούλη. Ναι. Λέω εγώ τώρα ο καχύποπτος.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Αλλά οκ. Okay. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
2: Πάντως δεν είναι. Ενώ θα έπρεπε, ξέρεις, να υπάρχει τέτοια χαρά στους φίλους του ΠΑΟΚ να έχουν 2 δισεκατομμυριούχος στο.
0: Αυτό είπαμε ότι είναι κάτι τρελό.
3: Αλλά χαρά. Έχουν χαρά,
2: παιδί μου. Και ίσως κάποιοι έχουν χαρά ότι όσο πιο έντονος είναι ο ανταγωνισμός, τόσο περισσότερο θα ενισχύουν την εκάστοτε ομάδα. Αλλά θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια ενότητα, μια σύμπνοια. Αλλά είναι δύσκολο κάποιες φορές.
0: Εντάξει, είναι στην πόλη της εσωστρέφειας τώρα, αφού ξέρεις, Γιάννη, ότι. Ναι. Και πρωτάθλημα να πάρουμε, θα πούμε γιατί δεν το πήραμε έτσι.
2: Ναι.
0: Εδώ κερδίζει μια ομάδα 90-80 την άλλη και λέει γιατί έβγαλες τους βασικούς και δεν τους δείξαμε κατοστάρα. Ναι. Επίτηδες λέει δεν τους διαλύσατε. Έτσι με είπαν εμένα μια φορά.
2: Ναι. Ηρακλής ΠΑΟΚ. Τους αφήσατε μέσα στο παιχνίδι, ναι. Δηλαδή. Ναι.
0: Ηρακλής ΠΑΟΚ 90 επί Δρακόπουλου με την καλή ομάδα με τον Καστρίτη. 98-82. Και μετά τι με είπαν. Επίτηδες λέει βγάλατε λέει τους βασικούς λέει, ενώ έπρεπε λέει τους διαλύσετε. Τους ευχαριστήκατε.
1: Πού είναι ο Καστρίτης, έχει έρθει η Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό είναι καλή ερώτηση, τον θέλω για καλεσμένο.
1: Και εγώ. Δεν τον βρίσκω, δεν τον σηκώνει. Με τον ψάχνω δύο
0: εβδομάδες. Εξαφανίζεται, πάει Τρίπολες και τέτοια μετά αυτός.
1: Ναι. Έχει να πάει δει και τους δικούς του ανθρώπους.
0: Ναι, σίγουρα θα γυρίσει τώρα. Αν και ακόμα παίζει η Ιταλία, δεν παίζει.
1: Όχι, μα
0: ο ίδιος δεν παίζει, η Ιταλία παίζει.
1: Και τι, ακάθεται να τα βλέπει από κοντά.
0: Καλά, μα είσαι
1: προφανώς. Όχι, αφού έχει έρθει. Όχι, μα και ο κότς Πρίφτης έχει έρθει.
0: Ο Πρίφτης έρχεται, νομίζω και τώρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για το σεμινάριο.
1: Έχει το σεμινάριο, ε.
0: Ναι, την Παρασκευή. Θα έρθει για να μιλήσει το παιδί στο σεμινάριο. Του θα μιλήσει και ο Ταμπελίνη και ο Χέρμπερτ.
1: Ναι.
0: Και ο Μπούτσκος. Είναι καλό σεμινάριο. Ναι, δεν. Σήμερα πάντως κάτι χειροπιαστό, παιδιά, δεν έχουμε από ανακοινώσει και τα λοιπά. Τώρα λέω για πάνω.
1: Όχι, βλέπω κάτι δηλωσούλες του Νάζ Μητρουλόγκ. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον η συνύπαρξη δύο. Όλο το πακέτο. Δύο αδέλφια διεθνή.
0: Βέβαια, έχει.
1: Τα παιδιά το γουστάρουν. Δεν είναι μόνο ότι ξέμπαρκα βρέθηκαν. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς υπάρχει και το Μήτρου. Δηλαδή είναι σαφής η αναφορά. Και βρίσκονται τώρα στις υποεκτόξευση δύο αντίπαλοι ομάδες Θεσσαλονίκης. Είναι ωραία σημειολογία. Έχει το θέμα.
0: Δύο αδέρφια, νέο, ένα στον άλλο, στον ΠΑΟ και τα λοιπά και αυτά. Εντάξει, ό,τι καλύτερο. Τέτοια θέλουμε. Αλλά τέτοια θέλουμε μέχρι εκεί. Δεν θέλουμε μετά τα παραπάνω τα τοξικά. Και πολύ φοβάμαι ότι στους δύο περίεργους τους δικούς σας εκεί, μήπως
2: θα
0: το
2: και δική μας τώρα. Λες,
0: ναι, γιατί τώρα αρχίζει και ανεβαίνει και αυτό και εκείνο και
1: καλά,
0: τώρα είμαστε μέχρι στιγμής σε φανταστικό επίπεδο, είμαστε σε σεναριακό. Αλλά μετά.
1: Να σου πω κάτι, είναι στατιστικά βέβαιο ότι ένα, εντάξει αυτό δεν είναι για πολλούς, αλλά ένα κάπου θα βρεθεί το χειμώνα που θα τρώνε ο Νάζ με τον Έλλη και να πει τι κάνεις παρέα με αυτόν εκεί.
0: Καλά, σίγουρα εννοείται.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εννοείται.
1: Σε κόψτε και τέτοια.
0: Εδώ στο ποδόσφαιρο, πού είχε γίνει, στο κάτω στο Ολυμπιακό Αθηναϊκό, δεν πήγε ένα βοηθό του με τη Λίμπαρ. Κάπου πήγε στο Παναθηναϊκό σε μια εκδήλωση και τον έδιωξαν.
1: Ναι. Στην ΑΕΚ. Ο βοηθός
0: του Νίκολη.
1: Πήγε να δει μπάσκετ και το. Ναι, και έφυγε. Εντάξει.
0: Για πειθαρχικό λέει παράπτωμα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε.
0: Αυτά εγώ φοράω ασπρόμαυρα. Σήμερα είμαι περίεργος. Υποπτός.
1: Ωραία, άρα δεν έχεις να μας κάνεις ο Φώτης. Θέλω να πω πέραν του Χάτζης που ανακοινώθηκε κάποια άλλη μεταγραφή που έρχεται. Δεν έχουμε
0: κάτι παιδιά σήμερα.
1: Όταν λέω να έρχεται, θα έρχονται πολλές. Ενώ κάτι που να αναμένεται σαν ανακοίνωση για σήμερα.
0: Το Καλάθι περιμένουμε με ανυπομονησία, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ίσως το επόμενο έτσι πολύ έτσι, σημαντικό και χειρό όνομα. Αλλά ακόμη δεν τελείωσε
1: η Δεν έχει ανακοινωθεί του Νίκ, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Όχι.
1: Είδες με αυτές με τις φήμες και τα λοιπά.
0: Αυτά έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα.
1: Πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, τελειωμένα, κλεισμένα.
0: Παίζει η Αδριατική, ακόμη παίζει η Παρτιζάν. Χάνει 2-0.
1: Σωστό.
0: Χάνει 2-0, αλλά δεν έχει τελειώσει, οπότε δεν μπορεί να τον ανακοινώσει. Mm-hmm. Είναι παίκτη άλλη ομάδα.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Πει και τι έγινε, τέλος πάντων.
1: Καλά, ναι, για το τυπικό.
0: Ναι.
2: Η πρώτη τελευταία φορά.
0: καμία φορά δεν θα είναι, ναι. Αλλά εντάξει.
2: Πάντως στο βόλεϊ δεν το έχουμε φτάσει ακόμα στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ πριν τελειώσουν τελικές εκείνες.

0: γυναίκες άντρες έχουν χτιστεί τα ρόστερ των ομάδων για την επόμενη χρονιά.
1: Και μάλιστα με έχοντας πάρει και παίχτες που παίζεις εκεί την ώρα για το
0: μετά.
2: Δεν καταλαβαίνω τίποτα στο πόλεμο, δίστακτη. Λοιπόν, ωραία,
1: κύριε Κώστα, άντε δούλεψε και για το κρατικό
2: ενημερωτικό.
0: Πάω να παίξω Πορτογαλία μόλις φύγουμε από εδώ με το μέλλον.
2: Απλά να δούμε τώρα ένα hint.
1: Απλά εμείς σε ακούμε με προσοχή, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι την κουβέντα μας. Και όχι,
2: και επειδή, πάρα πολύ καλά,
1: και όχι επειδή δεν σε θεωρούμε έγκυρο στο μπάσκετ, το αντίθετο, το ξέρεις.
2: Έτσι, έτσι.
1: Σε περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη. Άντε, για
2: ευχαριστούμε. Φιλιά, τα λέμε, γεια σας.

0: Εντάξει, πάρω, βλέπω φουντώνει σιγά σιγά η μέρα, ε. Γιατί, λέω, είναι αυτό το post του coach Αταμάν, η καταγγελία του Παναθηναϊκού στον Εσακέ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά τη ΣΕΡΤ.
1: Σίγουρα και ακόμα είναι, και είναι, ξέρεις τι, είναι τελική.
0: 2-0 σήμερα ο Παναθηναϊκός, 2-0 για την ώρα.
1: Αν θυμάσαι παλιά, είχαμε τουλάχιστον 3 μέρες, μπορεί να ήταν ας πούμε Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Τώρα επειδή είναι και απανωτά τα μάτς, αλλιώς θα είχαμε και περισσότερα πιστεύω, ειδικά με τα social, δεν τους προλαβαίνεις. Και τις δύο ομάδες και τους... και οι παίκτες ενίοτε, αλλά οι παίκτες είναι ήρεμοι γενικά, δεν έχουν ασχοληθεί.
0: Όχι, καμία σχέση, τελείωσε. Όχι, το τελείωσε ήρεμοι. Τι μου λέγες, κάτι Ευρωλίγκα, τι είχε αυτό που το ΠΑΟΚ
1: έλεγε. Αυτό που έλεγε ο... Όχι, αυτό που έλεγε με αφορμή, αυτό που έλεγε ο Κώστας. Κώστα, ότι ναι. Είδες ότι συζητάνε, συζητάνε το θέμα της Μπεσίκτας, δηλαδή οι Τούρκοι έχουν επενδύσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και με την ΦΕΣ και με τη ΦΕΝΕΡ και είχαν και πολύ μεγάλες βλέψεις μέσω του EuroCup, γιατί κακά τα ψέματα πολλοί λέγανε ότι η Μπουργ δεν θα μπορέσει
0: και να... Και η Μπαχτές είχε παμπλουτή ομάδα.
1: Βέβαια, και φαίνεται καθαρά ότι πιέζουν για να πάρουν μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα. Όπως και η Ισραηλινή, έτσι, γιατί πιέζει και η Χάπολ πια,
0: ναι,
1: η Ιερουσαλήμ.
0: Απλά με τους Ισραηλινούς δεν μπορεί ποτέ να είσαι σίγουρος όσο παραμένει αυτή η κατάσταση εμπόλεμη. Έτσι.
1: Είναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, μεγάλο. Δηλαδή, τώρα, όπως και να το πούμε, και όσο και αν δεν φταίνε σε τίποτα και αυτοί επενδύουν, το να βλέπεις τώρα ομάδα μία στο Βελιγράδι, μία στη Σόφια, μία στην έδρα της και ξανά πίσω, είναι πρόβλημα.
1: Και μας έλεγε και μία κουβέντα που είχαμε τον Κότσι Τούδη πόσο τους τύχησε σε παίκτες, αλλά φιλάθρους κυρίως, το ότι αυτό γλυκάθηκαν λίγο που πήγανε για λίγο στο Τελαβίβ και ξαναφύγανε μετά.
0: Καταρχάς, δες το Κότσι Τούδη πιο πολλές φορές έχει αφηγηθεί δυσάρεστα συμβάντα στη γειτονιά του.
1: Έχει καταφύγιο και ναι, το μάτι
0: παρά ιστορίες μπάσκετ. Μα και αυτοί ως επαγγελματίες και να είναι, εγώ σου λέω άσε τους Αμερικανούς που είναι και η χώρα τους. Ο Κότσι Τούδης δεν μπορεί, ζεις εκεί μέσα. Αυτό θα σκέφτεται όλοι.
1: Συμφωνώ,
0: έτσι.
1: Συμφωνώ, δεν γίνεται. Είναι ψυχοφθόρο.
0: Λέγαμε πριν, Γιάννη, ότι οι ομάδες έχουν αρχίσει και φτιάχνουν
1: το ρόστερ τους.
0: Το ρόστερ τους. Ο μακράν του δεύτερο πιο δραστήριος είναι ο Κολοσσός. Πάρει Τσιακμά, Καμπερίδη, Γιώργο, Χριστίδη.
1: Πολύ καλές προσθήκες.
0: Και σήμερα ανακοίνωσε και την απόκτηση του Τζόρνταν Μπαρνέτ. Είναι ένας ψηλός, είναι φόργορ, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τριάρι τι είναι, τέλος πάντων κάπου εκεί πέρα, ο οποίος είχε μια καριέρα σε Γερμανία, Ουγγαρία, σε καλές ομάδες και στη Σοπρόν και στην Άλμπα Φέχερβαρ. Ξαναγύρισε στη Γερμανία για το Αμβούργο, ενώ πέρσι έπαιξε στην Τιζόν. Άρα, οπότε μιλάμε για παιγμένο, έμπειρο παίχτη. Η ηλικία του δεν είναι μεγάλη, είναι 31, είναι σε καλή ηλικία. Πέρσι ήταν με 11,5 πόντους, 5 rebound στην απαιτητική γαλλική λίγκα. Και προφανώς τον είχε στα ραντάρ ο Άρης Λεκογιάννης που έμεινε εκεί και τον απέκτησε, τον έφερε.
1: Νομίζω εφόσον αποφάσισαν ότι θα παίξουν Ευρώπη, γιατί μια απόφαση σημαντική.
0: Μεγάλη απόφαση και γι' αυτό...
1: Και ο Κολοσσός σου θυμίζω ότι του είχε στοιχήσει. Δηλαδή είχε ένα θέμα τότε με το ευρωπαϊκό.
0: Τι ήταν, να πέσει και δεν κόντευε.
1: Αυτό, δηλαδή είναι ρίσκο.
0: Ειδικά για μια ομάδα που έχει μόνο ταξίδια, ο Κολοσσός όπως και η Μύκονος και τα 13 του μάτς τα εκτός δρασφέντος του GBL είναι ταξίδι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Οπότε αμέσως ξεκινάει με ένα handicap. Αν βάλεις, θα βάλει και πόσα άλλα ταξίδια. Απ' την άλλη, σε αυτές τις κοινωνίες ψάχνεις και το αφήγημα, έτσι. Δηλαδή, αν πάλι στερούς τώρα θα τους προσφέρεις στο ωραίο γηπεδάκι το καινούριο, θα προσφέρεις κάτι καινούριο. Θα έχει ευρωπαϊκό μάτι. Στον κόσμο μιλάω. Στον
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Να αναθερμάνεις. Καλά κάνουν αφού τους παίρνει
1: τους
0: οικονομικά να φτιάξουν μια ομάδα λίγο πιο γεμάτη, έως πολύ πιο γεμάτη για να έχουν παίχτες. να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις δύο υποχρεώσεις. Καλά κάνουν, μπράβο τους και είμαστε υπέρ.
1: Και είδες ότι όλα τα συμβόλαια πάνε σε διετή συνεργασίες, ακόμα και ανανέωση του Καράμπελα, δηλαδή δείχνουν ότι πάνε να φτιάξουν κάτι όχι πρόσκαιρο, αλλά να βάλουν τις βάσεις για κάτι πιο μόνιμο. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ένα παίχτη, αυτός ξεκάθαρο σέντερ, προσθέσει σήμερα στο ρόστερ του, άρχισε να κινείται και ο προμηθέας, έτσι, ο Τζόρντον Νίκολας, ο οποίος είναι ένας Αμερικανός, αυτός είναι μικρότερος, είναι 27 χρονών, 2-5 πεντάρι, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στην Ευρώπη για να παίξει στο Ισραήλ, με το Ευρώπη, τέλος πάντων, στο ας πούμε ευρωπαϊκό μπάσκετ, με την Maccabi Ramat Gan, και οι 12,8 πόντοι και τα 9,4 rebound που είχε, αν μη τι άλλο, προδιαθέτουν για κάτι καλό, έτσι. Και παίξει και στο Μεξικό, στην G League, γενικά ήταν στην Αμερικάνικη Ήπειρο μέχρι τώρα.
1: Και να πούμε επίσης ένα άλλο στοιχείο, επειδή λέγαμε και για τη GBL, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από το 50 και θα έλεγα ίσως και πάνω από το 60, εσύ μπορεί να το ξέρεις και καλύτερα, οι πιθανότητες πλέον συμμετοχής των δύο νεοφώτιστων στη GBL και τον Ιωάννη Λεφτάδας.
0: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα πάνω από 90 από την ώρα που και οι δύο ΚΑΕ και οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν τη σύσταση ΚΑΕ.
1: Τη σύσταση ΚΑΕ, ναι, δεν θα κάνανε. Γιατί να κάνουν μια τέτοια κίνηση.
0: Άρα λέω πάνω από 90 για την ώρα.
1: Και είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί είναι...
0: Βέβαια, είναι από τις χρονιές. Δεν ήταν η πλειοψηφία των σεζόν που οι ομάδες που ανέβαιναν από την Elite League μπορούσαν να παίξουν. Είναι μια φέτος καλή συγκυρία, και φυσικά είναι ένα διαρκές θέμα το, επειδή ξαναλέω δεν είναι η πλειοψηφία δύο να μπορεί να αντέξουν όσο η GBL φτιάχνει τα οικονομικά προς τα πάνω, και τις απαιτήσεις, που έχει. Μήπως κάποια στιγμή συζητηθεί, δεν ξέρω στο πόσο μακρινό μέλλον, η επαγγελματοποίηση της Elite League, η μη επαγγελματοποίηση, έστω και αν...
1: ώστε να μπαίνουν οι βάσεις από λίγο πιο νωρίς.
0: Έστω και αν χρειάζεται, αν φτάσουν πια στην περίπτωση που συζητείτε, να ανεβαίνει ένας, η κατηγορία να πρημοδοτείται από τον ΕΣΑΚΕ οικονομικά, να ανεβαίνει ένας, το οποίο σε πρώτο άκουσμα δεν είναι καλό για την κατηγορία, όμως να είναι ισχυρό ότι ο ένας θα ανέβει σίγουρα, και τα χρήματα που θα τροφοδοτεί ο ΕΣΑΚΕ να βοηθήσουν να ανέβει συνολικά η κατηγορία. Είναι μια κουβέντα που γίνεται, αλλά να δούμε πού θα οδηγήσει.
1: Και σημαντικό αυτό που λες για τις δύο, ότι συνεχίζεται το σερί από πέρσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρσι, μόνο το σεβασμό στη Λευκάδα και στο Βίκο, πέρσι ήταν ένα μεγάλο όνομα στη Διάδα, ήταν ο Ηρακλής. Τώρα εδώ δεν είναι δύο ομάδες με φοβερή παράδοση, ενώ στη μεγάλη κατηγορία ή ιστορικά
0: σωστό,
1: ονόματα.
0: Όπως και στο επόμενο πρωτάθλημα πρέπει να δούμε πόσοι θα διεκδικήσουν, θα ρισκάρουν να επενδύσουν πολλά στην Elite League.
1: Όταν ξέρουν υπάρχοντας ότι είναι ο Πανιώνιος,
0: ο οποίος ήδη κάνει κινήσεις για να καθαρίζει από νωρίς.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στους τελικούς της GBL. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μαρίνος Πρίντεζης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνο.
1: Γεια σας, Μαρίνο.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε αναφέρει λίγο για να ξέρεις, όσο έπρεπε στο ρεπορτάζ, και του coach Αταμάν την τοποθέτηση στο Instagram και την καταγγελία στο Μεσακέ για την ΕΡΤ. Πάμε πάρτα από την αρχή, με περισσότερες λεπτομέρειες και με Ρογκαβόπουλο που μας ενδιαφέρει. Για πάμε, λέγε.
2: Ναι, εντάξει, εισακτικά στη σήμερα υπόθεση της καταγγελίας του Παναθηναϊκού, στο ΣΕΚ 6 ώρα. Πραγματικά εγώ να έχω να πω, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά από τη στιγμή που έχουν μπει τα social media στη ζωή μας, μιλάμε, η τελική δεν τελειώνει ποτέ.
1: Αυτό λέγαμε, ενώ παλιά μια ανακοίνωση μπορεί να κάνει δύο μέρες, επειδή μου
2: αιώνιοι τελική, αιώνιες ημέρες. Πραγματικά φοβερό. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα να δούμε λίγο για τους τραυματίες. Γιατί ο Παναθηναϊκός χθες είχε το απρόβλεπτο με τον Τζέντι Όσμαν, είχε ενοχλήσει στη μέση. Ενώ προχθές ήταν μια χαρά, χθες δεν ήταν
1: τεράστια απώλεια. Τεράστια απώλεια. Πιο φορμα από τους πιο φορμασμένους παίκτες.
2: Και δεν ξέρω και σε τι φάση θα είναι για αύριο κιόλας. Γιατί ενοχλήσει μέσα είναι λίγο ύπουλο όλο αυτό το θέμα.
0: Έως και
1: από
0: πολύ.
1: Από τους πιο ύπουλους τραυματισμούς.
2: Ναι, επίσης με τον Σλούκα να δούμε τι γίνεται. Γιατί και ο Σλούκας χθες έπαιξε με αυτά. Πάρνησε γιατί είχε εκείνες ενοχλήσεις στο αριστερό
0: βάρο. Βέβαια, δεν ήταν η πρώτη παρουσία στο σχολείο.
2: Ναι, και δεν, δηλαδή προς το τέλος ένιωσε δηλαδή πάλι ενοχλήσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με την περίπτωση. Με τον Ρογκαβόπουλο θα κάνει εξετάσεις, μακάρι να είναι όλα καλά. Χθες ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι είχε αυτό το θέμα στο αριστερό πέλμα.
0: Το ξέρεις, καλό, η εικόνα ήταν η καλή στο τέλος που ο Νίκος περπάταγε. Έτσι,
2: ναι, γιατί αυτό είναι καλό.
1: Παιδιά,
2: ναι.
1: Η εικόνα στο τρέξιμο από κοντά στο γήπεδο, σοκαριστήκαμε.
0: Σε τρόμαζε, βέβαια.
1: Η σκέψη μας πήγε σε άλλα. Ήταν φανερό, δεν ήταν τράβηγμα. Ναι. Γιατί πιάνει το πόδι χαμηλά και...
2: Ξέρετε κάτι, εγώ επειδή είδα τη φάση... Κοιτούσα τη φάση που φοβήθηκα γιατί κάψα τον Αχίλιο.
1: Ακριβώς. Μα εκεί πήγε το μυαλό. Γιατί πιάνει χαμηλά και κλαίει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι το τράβηγμα, το πιάνεις και δαγκώνεσαι και λες.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Και ευτυχώς. Να δούμε τι έχει. Έτσι αυτό τώρα. Να δούμε πώς θα πάει σε ειδική του περίπτωση.
1: Και κρατάω δύο στιγμιότυπα, γιατί είπαμε το ένα με το Μένιο, είπαμε μόνο ότι πλειοψηφία χειροκρότησε, γιατί υπάρχουν πάντα οι να μην τους χαρακτηρίζουν.
2: Εγώ από ό,τι κατάλαβα, εκείνη κάποια μερίδα που αποδοκίμασαν δεν ήταν τον Ρογκαβόπουλο. Εγώ νομίζω ότι ήταν αποδοκίμασαν και καλά ότι ο Παναθηναϊκός ζητούσε φάουλ στη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Α, το
1: Και το άλλο αξίζει να το δείτε, αυτό το Μιλουτίνοφ με το Βεζέγκοφ, πώς φωνάζουν απέναντι στον διαιτητή ότι σταμάτα, γιατί υπάρχει παίκτης κάτω.
2: Τώρα δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι βάσει κανονισμό δεν σταματά στο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο όπω το γνωρίζει. Δηλαδή πρέπει να έχει χτυπήσει άλλο στο κεφάλι.
1: Θεωρητικά δεν είναι, τουλάχιστον και στο ποδόσφαιρο, αλλά συνήθω είναι έτσι, όταν δεν έχει χτύπημα στο κεφάλι, ναι, αλλά επειδή στο μπάσκετ είναι λίγο, δεν ξέρω.
2: Εκεί είναι, ξέρεις, είναι διακριτική ευκαιρία. Να πεις ότι το σταματάω για λόγους fair play, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάνε όλα καλά με τον Ρογκαβόπουλο, να δούμε θα βγάλουν εξετάσεις. Τώρα θέλω να δω, γιατί περιμένω και εγώ με ενδιαφέρον, γιατί σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει προγραμματίσει μια
0: έκτακτη νίκη
2: και τρίτη και τέταρτο. Δεν ήταν μες στο πλάνο, η αλήθεια είναι αυτό, οπότε είμαι περίεργος να δω τι θα υποθεί. Δεν μπορώ να, δεν έχω, ξέρω. Δεν
0: ναι, γιατί είναι και νομίζω είναι στην αίθουσα συνεντεύξεων, έτσι.
2: Δεν είναι σίγουρο, νομίζω ότι είναι κάτω στο... κάτω κανονικά στο νομίζω στο...
0: Οκ.
2: Στη σάλα, από ό,τι γνωρίζω.
0: Μου κάνει πιο επίσημο, γι' αυτό το είπα.
2: Ναι. Οπότε, επειδή δεν είναι κάτι προγραμματισμένο και δεν σύντοση media day, το τελικό γίνεται μια μέρα πριν τους τελικούς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, από όσο γνωρίζω, σήμερα δεν έχει media day. Έτσι.
1: Όχι.
2: Οπότε
1: μπορεί να βγουν κάποιες δηλώσεις κοινής λήψης, όπως δηλαδή χωρίς ερωτήσεις.
2: Ακριβώς. Οπότε θέλω να δω τι θα υποθεί με ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτό είναι το που λες, ποιος θα μιλήσει, τι θα πει, όλο αυτό. Προφανώς ο Αταμά θα μιλήσει, δηλαδή το πιστεύω αυτό, αλλά και πέρα τι άλλο θα υποθεί δεν το ξέρω. Αύριο είναι άλλο ένα παιχνίδι. εντάξει, το θέμα τερματίσεις μην πρέπει να πεις και πολλά πράγματα, γιατί δεν ξέρεις και τι θα παίξουν αύριο. Αυτό το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα μάτς προφανώς κρίσιμο, γιατί αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός μένει ζωντανός. Αν χάσει τελειώνει το
0: καλά, βέβαια, ναι, εννοείται ότι είναι κρίσιμο.
2: Τώρα στη φάση που βλέπω και τις δύο ομάδες, αν και ο Παναθηναϊκός τακτικά το έχει πάει καλά στους τελικούς. Δηλαδή δεν είναι ο Παναθηναϊκός του προηγούμενου μήνα, ο Παναθηναϊκός όπως
0: θέλουμε. Σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε καν του ΠΑΟΚ, εγώ θα πω, ούτε καν των προημιτελικών με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, είναι πιο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός νομίζω τακτικά. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο αυτό πάντα, αλλά τακτικά νομίζω ότι έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ιδιαίτερα στους δύο πρώτους τελικούς, γιατί ναι, χθες λίγο δεν έβγαλε και αυτή τη σκληράδα στην άμυνα που είχε και στο δεύτερο παιχνίδι, και αλλά και αρκετά στο
2: πρώτο. Ο Παναθηναϊκός εχθές, ο Ολυμπιακός βγήκε ο Φουρνιέ μπροστά, ναι, να πει στο σκόρ. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε το αντίστοιχο Φουρνιέ στο κρίσιμο σημείο. Δηλαδή
1: όχι, ούτε από τον Άνω. Και επίσης ο Ναν, ναι, εσύ το έχεις παρατηρήσει και στα μάτια της Ευρωλίγκας. Ναι. Ακόμα και δίκιο γόλο να έχει και να είναι φάουλ υπέρ του που δεν του το δώσαν, ναι, όταν εκνευριστεί, χάνεται από το παιχνίδι. Δηλαδή, πιο πολύ μετά παίζει σαν street ball, ναι, και δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Δεν έχει καθαρό μυαλό.
2: Αν και το έχει βελτιώσει.
1: Το έχει ελέγξει σε σχέση με το, αλλά πάλι χθες ξέφυγε κάποια στιγμή.
2: Εντάξει, η όλη ιστορία για μένα στα αυτά τα μάτια είναι ότι ο Ολυμπιακός βρέχει στο 5. Ναι. Εκείνη η ιστορία. Δηλαδή όταν είναι μέσα ο Μιλουτίνοφ, εκεί βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Γιατί και ο Λεσόρ.
1: Πώς δεν ήταν κακός χθες.
0: Όχι, χθες ήταν πολύ καλό.
1: Ίσως το καλύτερο παιχνίδι του.
2: Άρα, ναι, πολύ καλός, αλλά ξέρεις κάτι.
0: Αλλά άλλο λέει ο Μαρίνος.
2: Ναι, πίσω δεν έχεις άλλον. Δηλαδή ο Μίτογλου είναι πολύ καλός για άλλου είδους καταστάσεις. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έχασε πάλι την τομέα το rebound. Ενώ στο δεύτερο παιχνίδι ήταν πιο καλός ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή εξορρόπησε τα rebound το 15 και μετά. Εκεί είναι νομίζω το όλο πρόβλημα του.
1: Και δεν μπόρεσε να χαλάσει τόσο τη δημιουργία του Ολυμπιακού σχέση με τα, ναι, δύο πρώτα παιχνίδια που τα είχε καταφέρει. Δηλαδή τον είχε οδηγήσει σε 30 λάθη και.
2: Εντάξει, ξεστικά το Παναθηναϊκός πήγαινε εκεί σε παγίδες και δυναμικά και τζάου στο Φουρνιέ, ναι, να του χαλάσει την μπάσα, τη συνεργασία. Επειδή ξέρει ότι λείπει ο Ντόρσεϊ. Τώρα αύριο δεν ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω ο Ντόρσεϊ θα μπορεί να αγωνιστεί.
1: Θα δοκιμάσει, αλλά βέβαια έχει το μαξιλαράκι, ναι, αλλά ξέρεις, ναι, το μαξιλαράκι λες, ναι, να μην πάρει και λίγα λεπτά συμμετοχής, έστω, ναι, να μπει σε κλίμα, ναι, τελικών. Ναι. Αν μπορεί, θα του το δώσει, ναι, λίγα λεπτά.
2: Εχθές, πάντως, παιδιά, δεν ξέρω, θέλω να το πω αυτό. Εχθές ο Μπαρτζόκας μου θύμισε λίγο Αταμάν στον χρόνο συμμετοχής στον παίκτη. Δηλαδή,
1: ναι, 38 λεπτά ο Φουρνιέ.
2: Ναι, ήταν λίγο.
0: Καταρχάς το είπε. Καταρχάς και χωρίς να το θύμιζε εσένα, το είπε, ναι, ο ίδιος. Έτσι, ότι πήγαμε σε ένα πολύ πιο.
2: Ναι,
0: κλειστό rotation, μιλώντα, στην ουσία απαντώντα στην αποχή από το, ναι, πήρη αποχή από το, ναι, μάτι του Κώστα του Παπα-Νικολάου.
2: Ναι. Εντάξει, γιατί λέμε καλά φορά ο Μπαρτζόκας πάει με το ρολέ, ίδιος δεν το αποδέχεται αυτό, αλλά.
1: Το ρολέ πήγε περίπατο.
2: Ασυνήθιστο για τον Κώστα Μπαρτζόκα, αλλά εντάξει, του βγήκε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, τελική είναι. Δηλαδή θα πάρουμε αυτούς που πιστεύετε,
0: ναι, λίγο περισσότερο. Και που έχουν ρυθμό και πολλά άλλα.
2: Τώρα από και πέρα κάτι άλλο θα δούμε μέσα στην ημέρα τι άλλο μπορεί να προκύψει. Θα μάθουμε τις σωματείες.
0: Και κυρίως να ακούσουμε 4 και 4 αυτό, ναι, τι μπορεί να υποθεί.
2: Τι θα υποθεί. Εντάξει, φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός για να πάρει το ποτάμι ούτως ή άλλως. Δηλαδή και πνευματικά και τα λοιπά θεωρώ ότι είναι πολύ. Καλά, έχει μεγάλο βάθο πάγκου.
0: Εντάξει, okay, και μόνο λόγω του 2-1 έχει ένα προβάδισμα. Ναι. Απ' την άλλη, όπως φάνηκε, ναι, αυτό που συζητάγατε πριν, ότι, ναι, δηλαδή ήρθε ένας Παναθηναϊκός προερχόμενος από κακές εμφανίσεις και με τον ΠΑΟ και τα έχει κοντράρει τα παιχνίδια. Είναι τελείως, ναι, άλλα αυτά τα μάτς. Όλα.
2: Η διαφορά είναι βέβαια η εξής, γιατί το είπε και χθες νομίζω ο Γιώργος Μπαρτζόκας μέσα σε άκρες, ότι το χθεσινό μάτς, ο χθεσινός Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός πνευματικά από τον Ολυμπιακό του πρώτου τελικού.
0: Δηλαδή, καμία σχέση.
2: Ναι, δηλαδή θα ξυπνήσει από το μεθύσι, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού, κάπως έτσι.
0: Για να δούμε. Έχουμε να δούμε ακόμα σίγουρα ένα το αυριανό.
2: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
2: Εντάξει, το βέβαια είναι ότι μέσα στην εβδομάδα τελειώνει τελική, να ησυχάσουμε λίγο. Να πάμε λίγο στις μεταγραφές την επόμενη μέρα, γιατί εκεί θα έχει πολύ ψωμί η ιστορία.
0: Πάρα πολύ. Όπως πάντα.
2: Πιο πολύ για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι πιο στρωμένος στους δρόμους.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός μια-δυο κινήσεις έχουν πια ολοκληρωθεί θεωρητικά. Έτσι.
1: Και το ξέρεις καλύτερα, Μαρίνο, είναι πολύ σημαντικό στον Παναθηναϊκό να ξεκαθαρίσει άμεσα
0: του προπονητή.
1: Θες που λέμε το θέμα του προπονητή. Βέβαια, δεν μπορεί να μένει κάτι πάνω από. Είτε πάρει είτε χάσει το πρωτάθλημα ο Κότς Αταμάν. Γιατί...
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι και να το πάρει το πρωτάθλημα Αταμάν.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αλλά ακόμα και αυτό να γίνει θα πρέπει να ξεκαθαρίσει γρήγορα. Για να γίνει. Όταν λέω γρήγορα.
2: Εντάξει, ότι καλό ή κακό. Ότι εμέσω τελικών βγαίνουν ονόματα εκατέρωση. Ναι. Κυρίως από το εξωτερικό. Αυτό θέλω να πω. Αλλά οκ, αυτά θα ξεκαθαρίσω. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στο θέμα του προπονητή, άντε 20-22 του Ιουνίου, το βία εκεί πέρα να το έχει ξεκαθαρίσει. Να μην πάει παραπάνω το πράγμα.
1: Ναι,
2: ορίστε. Για το ποιος θα είναι ο επόμενος, μιλάω έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτά.
0: Έγινε, Μαρίνο.
2: Άντε, χαιρετώ.
0: Άντε, ευχαριστούμε. Για χαρά. Για χαρά.

0: Λοιπόν, είχαμε πει από την αρχή, καταρχάς περιμένουμε λίγο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας είπε ο Μαρίνος ο Πρίντες ότι επίκειται στις 4 και 4 μια συνέντευξη, μια media day του Παναθηναϊκού. Απλά επειδή συνήθως δεν τις αναγγέλουν, ξέρεις, αυτές, ναι, παρά μόνο οι αγώνων συνεχόμενων. Προφανώς κάτι θα υποθεί πέραν των τετριμένων. Πάμε λίγο τώρα εμείς να ακούσουμε μια ωραία ανάλυση, όπως πάντα, του coach Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, ο οποίος το έχουμε ηχογραφήσει από λίγο νωρίτερα γιατί είχε μια δουλειά. Μιλάει και για τους τελικούς, αλλά μας βάζει λίγο και στο κλίμα της εθνικής που σε 15 μέρες θα μαζευτεί να παίξει αυτά τα δύο παιχνίδια με την Πορτογαλία, με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν όσα είπε ο coach Παναγιωτόπουλος, έτσι Γιάννη.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, όπως είπαμε, σήμερα 3η 9 Ιουνίου, είμαστε εν μέσω της τελευταίας αγωνιστικής εκκρεμότητας που υπάρχει, των τελικών της GBL, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον coach Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έχει μπει και αυτός, πιστεύω, σε ρυθμούς σταδιακά, αφού πλησιάζουν και οι μέρες της εθνικής για το παράθυρο στις αρχές Ιουλίου. Coach, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για τον χρόνο σου.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Βλέπουμε μια σεζόν γεμάτη, περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε το μέλλον, και μιλάω φυσικά για την εισρωή χρήματος που έφνης έχει υπάρξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα, στη GBL, και φυσικά, όπως είπαμε, έχουμε σε γλυκιά, όπως πάντα αναμονή, των παραθύρων της εθνικής, αφού το ένα είναι τώρα, αλλά ίσως το πιο σπουδαίο, με την έννοια του ότι θα είναι πια η τελική πορεία προς το παγκόσμιο κύπελλο του 27, αρχίζει από τα τέλη Αυγούστου. Πάμε να τα πάρουμε λίγο χρονικά, ξεκινώντας από τους τελικούς της GBL. Φυσικά τα περιφερειακά τα αφήνουμε απ' έξω, εντάξει, κάπου τα συνηθίσαμε, δεν είναι ευχάριστο αυτό που λέμε. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τι έχουμε δει σε αυτά τα τρία μάτς μέχρι τώρα. Ποια σημεία μπορεί να πούμε ότι σε έχουν είτε εντυπωσιάσει, είτε θεωρείς φυσιολογικά πώς πάει, τι έχουν δείξει οι δύο ομάδες.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η σεζόν ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πρώτη φορά με το αυτό το φόρμα της EuroLeague, με τα παιχνίδια αυτά, τα οποία, τον όγκο των παιχνιδιών, η ένταση. Βλέπουμε δύο κατεξοχήν και μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, το Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό, να έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, μεγάλη καταπώνηση στους αθλητές, μεγάλη καταπώνηση και στο staff, γιατί και η δουλειά η οποία πρέπει να γίνεται, δεν είναι, ο όγκος δουλειάς είναι τεράστιος. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλούς τραυματισμούς, βλέπουμε διαφορετικά ρόστερ σε κάθε παιχνίδι, και αν είχαν τη δυνατότητα να βάλουν και όλους τους ξένους μέσα, δηλαδή να έχουν περισσότερες επιλογές, θα βλέπουμε κάθε φορά και περισσότερες αλλαγές για να κρατήσουν την ομάδα φρέσκια πνευματικά και σωματικά. Άρα το πρώτο σημείο είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της σεζόν είναι πολύ δύσκολο να δούμε πολύ ωραία παιχνίδια, παρόλο που εχθές είναι ένα πραγματικά πολύ δυνατό παιχνίδι σε όλες τις εκφάνσεις, και από πλευράς διακύμανσης αλλά και από πλευράς ποιότητας. Άρα δηλαδή το κομμάτι της κούρασης και της καταπώνησης είναι πολύ σημαντικό για τους οργανισμούς και τις δύο μεγάλες αυτές ομάδες.
1: Σε αυτό το κομμάτι και σε σχέση με τις αλλαγές που ανέφερες στα ρόστερ, που βλέπουμε αλλαγές προσώπων, προφανώς όταν λέμε τακτική, όταν ακούμε εμείς τακτική που δεν ξέρουμε, δεν μιλάμε μόνο ότι θέλω περισσότερα guard ή θέλω περισσότερους ψηλούς, το απλοϊκό που σκεφτόμαστε, κάποια συστήματα, αλλά υποθέτω όταν λέμε τακτική μιλάμε και το φρεσκάρισμα, έτσι, τις δυνάμεις στα πόδια.
2: Ναι, βλέπω, αντιλαμβάνεσαι ποιος παίκτης είναι πιο έτοιμος, κάποιοι μικροτραυματισμοί, κάποια πράγματα τα οποία γνωρίζουν μόνο τα επιτελεία τα οποία είναι μέσα, τα προπονητικά και τα ιατρικά επιτελεία. Αυτά βγάζουν μια απόφαση, το ποιος παίκτης είναι καλύτερος και ποιος είναι έτοιμος να προσφέρει περισσότερο σωματικά και πνευματικά. Οπότε είναι ένας συγκερασμός και ένας συνδυασμός πραγμάτων τα οποία παίρνουν την απόφαση ποιοι θα είναι στην δωδεκάδα από ξένους. Γιατί από Έλληνες περισσότερο είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση και πολύ μεγάλα περιθώρια διαφοροποιήσεων και αλλαγών και στις δύο ομάδες. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και κομβικό όσον αφορά ποια ομάδα θα είναι πιο φρέσκα, σωματικά και πνευματική, για να μπορέσει να είναι στη τελική ευθεία των τελικών, δηλαδή τα τριών παιχνιδιών που έχουν γίνει και των επόμενων της Τετάρτης και ανάλογα το αποτέλεσμα και το επόμενο παιχνιδιού. Από εκεί πέρα το αγωνιστικό κομμάτι έχουμε δει δύο ομάδες οι οποίες έχουμε να ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, μια ομάδα η οποία προσπαθεί να διατηρήσει την φιλοσοφία την οποία έχει. Βλέπουμε τρία παιχνίδια ήταν πολύ ανταγωνιστικά. Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό που προσπαθεί να διατηρήσει την ταυτότητά του και όταν μπαίνει στη διαδικασία της συνήθειας της, την οποία έχει να πασάρει την μπάλα, έχει πολύ καλά αποτελέσματα επιθετικά. Φαίνεται, είναι ξεκάθαρη η κούραση και η κόπωση και η πνευματική, ας το θέσω κάπου διαφορετικά, η πνευματική λίγο, όχι άδειασμα, αλλά λίγο σε κάποια σημεία του παιχνιδιού καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να μπουν σε μια διαδικασία συγκέντρωσης στο τι πρέπει να κάνω σε κάποια σημεία του παιχνιδιού.
1: Ναι, κατανοητό όπως το λες.
2: Αλλά νομίζω και ότι ο Παναθηναϊκός κιόλας επίσης έβγαλε μια μεγάλη επιθετικότητα, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι. Μέσα στο ΆΚΑ η άμυνά του ήταν τελείως διαφορετική από αυτά που είχαμε συνηθίσει στα προηγούμενα παιχνίδια και στη διάρκεια της χρονιάς. Έδειξε ένα άλλο πρόσωπο και πιστεύω ότι εάν συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο και μπορέσει να διατηρήσει και στο επόμενο παιχνίδι αυτή την άμυνά του, περιμένω ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ μεθαύριο. Νομίζω λοιπόν ότι τα παιχνίδια είναι πολύ ανοιχτά σε όλα τα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα τώρα αυτή τη στιγμή, ουσιαστικό και ψυχολογικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση προτάσμα έχει τελειώσει. Από εκεί και πέρα αυτό που λέγαμε είναι ότι επειδή υπάρχουν πολύ περιορισμένες επιλογές, ο Ντόση είναι τραυματίας, ο Κώστας ο Σλούκας από τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι είναι δύο κομβικοί παίχτες και για τα δύο ρόστερ. Ο Κώστας έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι, αλλά φάνηκε ότι δεν είναι ακόμα αυτό.
1: Ναι, εκτός ρυθμού, εφανώς.
2: Εκτός ρυθμού. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διαφοροποιήσει τον τρόπο επίθεσής τους, έχουν πάρει περισσότερες επιλογές παιδιά τα οποία είναι ήδη καταπονημένα από την πλευρά ο Φουρνιέ και ο Ναν από τον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό έχει λίγο αναδασμένο το ρόλο του ο Σόλτς. Βλέπουμε δηλαδή ένα battle ποιος θα μπορέσει να διατηρήσει τους παίκτες του, τους κομβικούς του παίκτες σε καλύτερη κατάσταση, τους ώστε να μπορέσει να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Υπό μία έννοια, coach, απλοϊκά,
2: ένα πράγμα, ότι βλέπουμε τη διαφοροποίηση στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο πήγε σε πολύ χαμηλό ρυθμό, με πολλή επαφή, με πολλή ένταση, αμυντική προσήλωση και των δύο ομάδων και πνευματική κούραση, τόσο ώστε να μην μπορεί να τα επεξέλθουν επιθετικά. Και μετά από τρεις μέρες είδαμε ένα διαφορετικό τελείως παιχνίδι. Οι ομάδες θα προσπαθούν να τρέξουν λίγο περισσότερο, να χτυπάνε στις πρώτες φάσεις, να προσπαθούν να βρουν καταστάσεις transition. Και από εκεί πέρα να έχουμε μια επιθετική λειτουργία και μια επιθετικό flow των επιθέσεων, τα οποία οδήγησαν σε ένα πολύ ψηλό σκορ για την εποχή και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίκτες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, όντως αυτό έμοιαζε λίγο παράδοξο με όλα όσα ξέρουμε και ανήλυσες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, περίπτωση που εδώ που έχουν φτάσει μάλλον αυτές οι ομάδες με τα δεδομένα της κόπωσης, το ότι γνωρίζονται όχι πια απ' έξω και να κρατώ, νομίζω ότι η λέξη trick προπονητικά σε αυτή την εποχή με αυτές τις δύο ομάδες ίσως είναι στη σφαίρα του εξωπραγματικού. Πιστεύεις ότι αυτά τα δύο πολύ γεμάτα ρόστερ κάπου θα κριθεί η έκβαση στο πόσοι περισσότεροι στάρ θα βρεθούν στη βραδιά τους?
2: Σίγουρα, πάντα παίζει ρόλο αυτό, πάντα παίζει ρόλο αυτό. Τρίκ πάντα μπορείς να κάνεις. Είδαμε ότι και χθες ο Παναθηναϊκός δοκίμασε ένα σχήμα το ξεκίνημα με τρεις ψηλούς, το οποίο αυτό δεν το έχει ξανακάνει, γιατί βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μέσα και ο Χουάντσο, και ο Χουάντσο μέσα στο κομμάτι της δωδεκάδας. Οπότε τώρα βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση και ίσως θα δούμε κάποιες άλλες καταστάσεις. Αλλά οι παίχτες πώς θα είναι και τι θα κάνουν είναι πολύ σημαντικό. Οι star παίχτες πώς θα μπορέσουν να πάρουν περισσότερες επιλογές, περισσότερες πρωτοβουλίες σε όλες τις καταστάσεις τις οποίες θα τρέξουν, τις επιθετικές καταστάσεις τις οποίες θα τρέξουν μέσα στο παιχνίδι.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, φτάνουμε, okay, είπαμε ότι υπάρχει η μόνιμη ένταση μεταξύ των δύο, κάπου συνηθισμένη, ξεφεύγει πολλές φορές, αλλά φτάνουμε στο φινάλε μια σεζόν που οι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν φτάσει σε τελικούς ευρωπαϊκών κυπέλων, των τριών ευρωπαϊκών τροπέων, η μία το κατέκτησε, οι δύο δεν τα κατάφεραν στις λεπτομέρειες, μάλιστα θα έλεγα τέσσερις βάζοντας και το μπάσκετ γυναικών μέσα, το αναθηναϊκό. Αυτό εμείς επειδή το ζούσαμε σε διάρκεια, σε πολλούς ίσως φαίνεται φυσιολογικό, δεν είναι ένα σημαντικό, ένα αισιόδοξο μήνυμα για συνολικά το μπάσκετ στη χώρα μας.
2: Σίγουρα είναι αισιόδοξο μήνυμα, γιατί δείχνει ότι η ομάδα, το ελληνικό πρωτάθλημα δυναμώνει και το ελληνικό μπάσκετ όσον αφορά το κομμάτι και για το γυναικείο. Είδαμε και τον Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό που κάνουν μια πολύ καλή πορεία. Πιστεύω ότι θα δούμε και έχονται και καλύτερα πράγματα. Βλέπουμε ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν βάλει μπει σε μια διαδικασία διαφορετική, νομίζω ότι το κομμάτι εκεί μαζί με την ΑΕΚ, οπότε βλέπουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει μια διαφορετική δυναμική. Άρα ίσως δούμε και κάτι, πώς να το πω, στο μέλλον, σε πολύ κοντινό μέλλον, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με το δίπολα το οποίο υπάρχει. Ίσως να δούμε άλλους τελικούς, άλλες ομάδες οι οποίες θα μπαίνουν σε διαδικασία. Θα χρειαστεί σίγουρα χρόνος, ναι, αλλά είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά, ναι, δεν είναι απλή αυτή η μετάβαση και όλοι οι οργανισμοί πρέπει να έχουν υπομονή γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο.
1: Και μόνο που το συζητάμε βέβαια είναι κάτι, ότι αρχίζουμε να το υποψιαζόμαστε. Ας πούμε.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
1: Όλη αυτή η μακρά σεζόν των πρωταγωνιστών, κυρίως το εν ώψη του παραθύρου της Εθνικής, που θα μπορούσε κάποιος ρεαλιστικά μιλώντας, ok, όλα τα μάτια είναι δύσκολα, αλλά θεωρητικά η Ρουμανία και η Πορτογαλία εντός έδρας είναι από τα μάτια που λες στο, ότι μπορεί να ορίσει η δική μας Εθνική την τύχη να τελειώσει όπως πρέπει, μόνο με νίκες σε αυτό το, η πρώτη φάση των παραθύρων. Βάζει μια ιδιαιτερότητα με παίκτες που θα έχουν τελειώσει 10 μέρες πριν μια τόσο κουραστική σεζόν.
2: Κοίταξε, σίγουρα, γι' αυτό θα έχουμε για ένα διαφορετικό προγραμματισμό. Θα έχουμε ένα άλλο, λίγο κάποια παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει πιο νωρίς, θα έρθουν λίγο πιο νωρίς, για να κάνουν κάποιες προπονήσεις, για να μπουν σε ρυθμό. Τα παιδιά τα οποία είναι από τις δύο ομάδες θα έρθουν λίγο πιο αργότερα. Έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα προπόνησης, τόσο ώστε όλοι να είμαστε έτοιμοι ψυχή και πνευματι και σώματι, να είμαστε έτοιμοι στο διήμερο αυτό, γιατί τα δύο παιχνίδια αυτά θα είναι πολύ σημαντικά στο πώς θα κλείσουμε το πρώτο κύκλο, για να μπορέσουμε να έχουμε βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στο παγκόσμιο.
1: Ναι, γιατί θυμίζουμε ότι κουβαλάει η κάθε ομάδα όλα τα αποτελέσματα.
2: Ναι.
1: Πριν αρχίσουμε τέλη Αυγούστου εκεί πέρα τη δεύτερη σαφώς πιο δύσκολη φάση με αντιπάλους όπως η Ισπανία μέσα, η Γεωργία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πάντα, έστω και σε τέτοιων ιδιαιτεροτήτων παράθυρο, η προσμονή τη λαμβάνεται, υπάρχει αδειμονία και από παίκτες που ήδη έχουν τελειώσει στις επαφές που κάνετε μαζί τους.
2: Σίγουρα, πιστεύω ότι όλα τα παιδιά θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, είναι μια στιγμή περηφάνειας για όλους, η συμμετοχή στην εθνική ομάδα, είτε για προπόνηση, είτε για ένα φιλικό, είτε για ένα παιχνίδι επίσημο, είτε για μια διοργάνωση. Άρα όλα τα παιδιά έχουν δείξει με τον τρόπο τους, τη σκέψη τους και την προσφορά τους, ότι είναι πολύ, είναι ταγμένοι σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, και είτε είναι για λίγες μέρες, θα δώσουν τα πάντα για να μπορέσουν να παραβρεθούν και να είναι στην δωδεκάδα.
1: Ωραία η ανάλυση και των τελικών και η είσοδο στην προσμονή της Εθνικής. Ευχαριστούμε τον coach Διαμαντή Παναγιωτόπουλο και σίγουρα το επόμενο διάστημα θα είμαστε πιο συχνά σε επαφή για να τα λέμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, πλησιάζει 3,5, φτάνουμε πια στην τελική ευθεία. Έχουμε αφήσει μία εκκρεμότητα, την οποία θα λύσουμε ευθύς αμέσως. Δεν έχουμε ακούσει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Κωνσταντίνος Μελάγης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ λέμε τα νέα. Λέγαμε ότι προηγείται ο Παναθηναϊκός σήμερα 2-0 σε τοποθετήσεις. Ακούσαμε τον Μαρίνο, ακούσαμε το Διαμάντη Παναγιωτόπουλο, τον κόσμο να κάνει την ανάλυση. Πάμε τώρα στα δικά σου, του Ολυμπιακού.
2: Έτσι, έτσι. Εντάξει. Μετράνε σαν τους φαντάρους οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μετράνε αντίστοιχα τις προπονήσεις. Έχουν πάρει την τζατσάρα και βγάζουν καλάκια. Είτε η σημερινή θα είναι η τελευταία τους προπόνηση. Πολλοί θα το ήθελαν.
0: Είτε άλλες δύο μετά.
2: Είτε θα κάνουν άλλες δύο.
0: Ναι.
2: Προφανώς στόχος τους είναι η σημερινή προπόνηση να είναι η τελευταία. Το ρεπορτάζ και αυτό που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πιθανότερο σενάριο είναι να αγωνιστεί ο Ντόρση αύριο στον τέταρτο τελικό. Αυτός ο αρχικός στόχος του ιατρικού team με τους προπονητές για τον παίκτη να παίξει τη Δευτέρα δεν έπαιξε χθες και όλα δείχνουν όμως ότι θα είναι διαθέσιμος αύριο στο game 4, κάτι που δεν ξέρουμε αν θα συμβεί με τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου αισθάνθηκε μετά το Game 2 σφίξιμο στη μέση. Γενικά έχει ταλαιπωρηθεί λίγο με τη μέση του Παπα-Νικολάου τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Έκανε χθες 2 ενέσεις επειδή ήταν τελικός το μάτς, όχι δηλαδή αν ήταν μάτς regular season.
0: Δεν θα σχολιόταν,
2: δεν θα αγωνιζόταν. Όπως και η μισή παίκτη των δύο ομάδων, θεωρώ.
0: Ναι.
2: Έκανε τρένια, τελικά δεν χρειάστηκε να παίξει. Η εξέλιξη του παιχνιδιού βοήθησε τον Μπαρτζόκα να μην τον χρησιμοποιήσει και να ξεκουράσει τις τιμές του για 2 επιπλέον ημέρες. Αλλά ο Ντόρση νομίζω είναι λίγο πιο μπροστά από τον Παπα-Νικολάου στην παρούσα φάση. Αυτό έχει να κάνει με το ιατρικό. Τώρα νομίζω προς την εξάδα των ξένων. Αλλά ο Ντόρση νομίζω είναι λίγο πιο μπροστά από τον Παπα-Νικολάου στην παρούσα φάση. Αυτό έχει να κάνει με το ιατρικό. Τώρα νομίζω προς την

0: είναι μέση, είναι αυτή ο ύπουλος τραυματισμός.
1: Ναι, ναι, είναι ύπουλος.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι σαν αυτό που μας έλεγε για τον Κώστα.
1: Σωστό.
0: Να σε ρωτήσω, η χθεσινή του Ολυμπιακού νομίζω από τις τρεις ότι ήταν συνολικά η καλύτερη εμφάνιση.
1: Πάντα, νομίζω ότι ήταν συνολικά ο καλύτερος τελικός.
0: Ναι, ναι.
2: Σαν τελικός βέβαια.
1: Σαν τελικός ήταν ο καλύτερος, ο ποιοτικός. Αλλά του Ολυμπιακού εμφάνιση ήταν πολύ, πολύ καλή. Εγώ δεν θυμάμαι σε παιχνίδι τελικών τα τελευταία χρόνια πέντε παίχτες να είναι πολύ καλή. Γιατί πια πεντά του Καρτζούγα όλοι ήταν ένα σκέλος.
0: Ναι, πήρε λύση αυτό.
1: Ναι, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ και οι πέντε ήταν υπέροχοι. Και δεν είναι συνηθισμένο, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο Ιούνιο μήνα με όλη την κούραση που παράνε οι παίχτες, με όλη την πίεση. Να έχεις πέντε παίχτες.
0: Μα και αυτή,
1: το ίδιο βράδυ.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έτσι ξεκίνησα ότι είναι και ασυνήθιστο το τρίτο μάτς που υποτίθεται πέφτουν οι ενεργειακές Φωστά. Μονάδες να Φωστά. Κάνουν το ξεπέταγμα.
1: Εγώ νομίζω τώρα θα φανεί λίγο παράξενο, αλλά αυτή η πλέον μέρα που μεσολάβησε μεταξύ Game 2 ή Game 3.
0: Η μία μέρα
1: που θα ρίξει ο ρόλο τη. Δηλαδή Game 4 εγώ περιμένω μάθιο αύριο.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντως, βλέποντας το στατιστικό, δεν πιστεύεις ότι έχει παίξει ο Φουρνιέ τόσο πολύ. Με την έννοια, ενώ την εικόνα που έχει, νομίζω ότι θα έπαιζε άλλα 10 λεπτά αν είχε. Ας πούμε, αν είχε και ένα 5ο δεκάλεπτο, yeah. είχε τέτοιο πάθος και τέτοιο όρεξη. Πραγματικά, σαν έφηβος, δεν ξέρω. Ήτανε το απολάμβανε όσο τίποτε άλλο.
1: Εντάξει, τώρα είναι η περίοδος παρέσεως. Yeah. Γι' αυτό προπονούνται, γι' αυτό κάνουν, γι' αυτό πληρώνονται. Για να παίζουν και να κρίνουν μάτς και να βρίσκονται στο παρκέ την ώρα που παίρνουν αποφάσεις.
0: Πιστεύει, προκύπτει από το ρεπορτάζ τίποτα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει στο εξωαγωνιστικό σήμερα, θα υπάρξουν ανακοινώσεις εδώ.
1: Δεν ξέρω, γιατί υπάρχει μια media day του Παναθηναϊκού, μια έκτακτη media
0: ναι,
1: day.
0: Στις 4 και 4 αυτό, ναι, ναι, τώρα στις
1: 4, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα αν προκύψει κάποια εκεί, κάποια αντίδραση.
0: Μπορεί να χρειαστεί, βέβαια. Είναι ναι, και αυτό που λέγαμε πριν με τον Γιάννη, ότι αυτά δεν ξέρεις πώς ξεκινάνε. Ένας βάζει την πρώτη φιτιλιά και μετά τρέχει όλη μέρα με ερωταπαντήσεις.
1: Δηλαδή για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τον ΕΣΑΚΕ για τις δηλώσεις του Ολυμπιακού για την επιστολή του Ολυμπιακού δεν νομίζω να απαντηθεί αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Okay, το
1: κάνω. Αν ακούσει κάτι άλλο, δεν ξέρω.
0: Άρα με τα υπάρχοντα δεν αναμένουμε κάτι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα βγάλει η μέρα.
1: Σωστά.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε, κατανοητό. Άρα αναμονή για του Παπα-Νικολάου κυρίως πώς θα είναι αύριο. Και τα βλέπουμε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Και όπως συνηθίζουμε, κύριε Γιάννη, θα πάμε προς το τέλος με τον NBA Europe. Δηλαδή τον άνθρωπο του NBA στην Ευρώπη, τον αξεπέραστο Δημήτρη Μελίση, ο οποίος θα μας εξηγήσει πώς έμειναν ζωντανοί. Καλά, τυπικά θα έμειναν ζωντανοί και να χάναν το τρίτο, γιατί έχουμε τέσσερα. Οι Spurs όμως με μεγάλο
1: είναι
0: break. Αν
1: πήγαινε 3-0, τώρα θα ήταν δύσκολο.
0: Μεγάλο break στη Νέα Υόρκη, η οποία έγινε και μεγάλο break στη Νέα Υόρκη έξω από το γήπεδο. Έτσι έπεσε λίγο.
1: Μα αυτό θα μας εξηγήσει ο Δημήτρης, πώς είναι δυνατόν η ελληνική τελική να είναι πιο ήσυχη εκτός γηπέδου, ενώ σε σχέση με τους, του NBA.
2: Νομίζω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η ήττα των Knicks, γιατί ήταν μια στιγμή που περίμεναν πάρα πολλά χρόνια. Από το 99, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν ξαναβρεθεί στους τελικούς πάλι με τους Spurs. Και νομίζω πως σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είχαν βρεθεί στο 2-0 νωρίτερα, με δύο breaks στο Σαν Αντώνιο, ξέρεις, ήταν η δίψα, η αδειμονία όλη αυτή για το παιχνίδι αυτό. Τελικά δεν τους κάθισε όπως ήθελαν. Είχαν και τα υπόλοιπα με την παρουσία του Τραμπ που έκανε και το κλίμα λίγο πιο, την κατάσταση λίγο πιο τεταμένη. Επομένως, μετά από όλα αυτά, ξεκίνηθηκαν όλοι στους δρόμους.
0: Κομψός, όπως πάντα, ο Τραμπ, όχι στην εμφάνιση. Όταν ρωτήθηκε για το υψηλό κόστος των εισιτηρίων, είπε ας το δουν από τηλεόραση.
1: Για το Μουντιάλ, ναι.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ήταν, εντάξει, ήταν μια παρουσία η οποία νομίζω πως περίμεναν ότι θα δημιουργήσει διάφορες εντάσεις. Γι' αυτό και είχε συγκεντρωθεί πολύ υψηλή αστυνομική δύναμη γενικότερα εκεί γύρω, αλλά δεν εμπόδισε ιδιαίτερα τον κόσμο της, τον Νίξη γενικότερα της Νέας Υόρκης.
0: Καταρχάς, είδα ότι ψάχναν και τους παίχτες.
2: Ναι, ψάχνανε και τους παίχτες γενικότερα.
0: Σωματικό έλεγχο.
2: Ναι, δηλαδή. Έγινε χαμός. Ακόμη και στην 42η οδό που συνεχίστηκαν τα επεισόδια, υπήρξαν φθορές σε καταστήματα και όλα αυτά. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν έτσι να...
0: Αυτό τώρα βέβαια δεν είχε να κάνει
1: για Νέα Υόρκη τώρα,
0: κάνει τόσο με τον Τραμπ. Είχε να κάνει με το ότι συνοστήθηκε κόσμος στη Νέα Υόρκη και βρήκαν ευκαιρία να κάνουν... Δεν μπορώ να ή με το αποτέλεσμα, γιατί δεν πρέπει να χάνει σχέση με τον
2: Νομίζω είναι ένα συνδυασμός από όλα.
0: Μπαχαλάκιδες.
2: Ναι, ήταν ένα συνδυασμός από όλα. Νομίζω ότι πολλοί ίσως και να περίμεναν αυτή τη στιγμή για να βγάλουν το άκρη τους, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αστυνομία τουλάχιστον προσπάθησε, από την άλλη προσπάθησε να, ξέρεις, να ηρεμήσει τα πνεύματα. Το κατάφερε σε έναν βαθμό, καθώς χρησιμοποίησε και σπρέι πιπεριάς και γενικότερα ό,τι μπορούσε να χρησιμοποιήσει σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά νομίζω
0: πω... Πιπεριού, ρε Δημήτρη,
2: εν τη ρήμη του λόγου μπορεί να πεις...
0: Σαλάτα.
2: Εν τη ρήμη του λόγου μπορείς να πεις...
1: Είναι και το Μουντιάλ στο Μεξικό. Όχι,
2: σωστό, ήταν λίγο και αυτό, που το περιμένουμε πώς και το Μουντιάλ. Ναι,
1: και ήταν... το Μουντιάλ και θέλουν να τελειώνουν και σου λέει τώρα θα μας πάτε σε 5-6 παιχνίδια.
2: Λες να ήταν και αυτό, δεν αποκλείεται, δεν ξέρουμε τι μπορεί να τα συζητήσει.
0: Για πες τώρα αγωνιστικά, πώς την περίμενες στην αντίδραση.
2: Εντάξει, αγωνιστικά εγώ την περίμενα την αντίδραση στο Spurs, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν γενικά η σειρά και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν είναι ότι οι Knicks έχουν κυριαρχήσει. Ήταν μια σειρά που θα μπορούσε να πάει από 3-0 το Spurs μέχρι 3-0 το Knicks.
0: Κατάλα, ναι,
2: ειδικά ο τρόπος που ήρθε η δεύτερη.
0: Δηλαδή,
2: ναι, ο τρόπος που ήρθε η δεύτερη ήταν με εκείνο το λάθος του Γουεμπανιάμα που έδωσε την πάσα στην πλάτη του Κάστλε. Μπορούσε άνετα η σειρά να ήταν και στο 1-1. Νομίζω θα ήταν το πιο δίκαιο. Δεν θα το έλεγα και τόσο δίκαιο, αλλά το πιο ρεαλιστικό θα έλεγα εγώ αποτέλεσμα με βάση τα όσα έχουμε δει έως τώρα. Πάντως περίμενα αυτό το 2-1 πάρα πολύ και δίνει έτσι και μια άλλη χρειά στην όλη σειρά εν ώψη της συνέχειας, όπου το Game 4 είναι σε δύο μέρες από τώρα ξανά στη Νέα Υόρκη, που ελπίζουμε να μην γίνουν τα ίδια, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Τραμπ θα παρευρεθεί και στο τέταρτο παιχνίδι στην Νέα Υόρκη.
0: Το, δεν ξέρω, AI, δεν ξέρω αν... διαπιστώθηκε αν ήταν AI, τον έδειξε ότι
2: ναι, τον
0: γλάρωσε,
2: έδειξε ότι κοιμόταν. Νομίζω ότι είναι πραγματική φωτογραφία, ναι. Και έχει κυκλοφορήσει γενικότερα παντού, είτε σε Twitter, είτε σε Facebook, είτε σε οποιοδήποτε μέσο.
1: Άρα ήταν το παιχνίδι ανιαρό.
2: Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό, γιατί ακόμη και τη στιγμή που ξέφυγαν οι Spurs με 8 πόντους, ας πούμε, ή με 7 στα τελευταία 1:53, ήρθαν δύο τρίποντα από Μπράνσο και Ανουνόμπι να ξαναβάλουν τους Knicks στο παιχνίδι, αλλά τη σειρά την καθάρισε, το παιχνίδι το καθάρισε ο Fox με ένα καλάθι που έσελε διαφορά στους 5 στα 13 δευτερόλεπτα και μετά οι βολές του Castle έγραψαν και το τελικό 115-111. Περιμένω αντίστοιχο παιχνίδι και στο τέταρτο. Θα ήθελα πάρα πολύ να το πάρουν οι Spurs για να δούμε μια σειρά να επιστρέφει. Ναι, ναι. Σου είχα πει από την αρχή, νομίζω.
0: Έτσι και δεν θα επιστρέψει η σειρά.
2: Όχι, εννοώ να επιστρέφει στην ισορροπία. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να πάει στο 3-1 από το να πάει στο 2-2.
0: Ναι, ναι,
2: γιατί και οι δύο ομάδες έχουν δείξει, οι Knicks προφανώς με τα δύο break τους, ότι μπορούν να κάνουν break και στην έδρα του αντιπάλου. Οπότε και 2-2 να γίνει πάλι οι Knicks μπορούν κάλλιστα να ξαναφέρουν την σειρά. Απλά ξέρεις, θα είναι μετά 4 break, μπορεί να δούμε και 5 break, δηλαδή 5 στα 5 break. Είναι κάτι το οποίο θα είναι και διαφορετικό αρκετά από αυτά που έχουμε συνηθίσει στο NBA.
1: Πάντως ένα ωραίο, εμένα μου αρέσουν λίγο τα στατιστικά πιο πολύ, όχι τα ατομικά, τα ομαδικά, ότι το 99 ξεκίνησε ουσιαστικά η πορεία των Spurs στους τίτλους, δηλαδή από εκεί και πέρα πήραν 5, ενώ οι Knicks που είχαν 2 και πηγαίναν, ας πούμε, πιο έμπειροι, ακόμα περιμένουν να σταθούν.
2: Αυτό το είχα πει και
1: εδώ. Και αντίθετα, από τότε ξεκίνησαν και έφτασαν.
2: Το είχα πει και την προηγούμενη φορά, πριν ξεκινήσουν οι τελικοί, ότι αυτό το ζευγάρι ήταν που ξεκίνησε αυτή την κυριαρχία, όπως μπορούμε να το πούμε, των Spurs στην συνέχεια. Αλλά τώρα είναι, νομίζω, και διαφορετικές συνθήκες, γιατί αυτή η Spurs είναι πάρα πολύ νεανική. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει μέλλον. Οι Spurs τότε εκείνης εποχής το έκανα με διαφορετικές φουρνιές, διαφορετικούς παίχτες ανά τα διαστήματα όπου κατέκτησαν τους τίτλους. Αυτοί οι Spurs δείχνουν ότι έχουν μέλλον και θυμίζουν κάτι αντίστοιχο με τους Thunder που πέρυσι πήραν τον τίτλο. Φέτος όμως δεν κατάφεραν να εξαργυρώσουν την ισχυρή παρουσία τους και εμπειρία μεγαλύτερη που είχαν από τις προηγούμενες δύο σεζόν και κυρίως την περσινή. Προς το παρόν έχουμε δει μόνο τους Warriors να καταφέρνουν μια τετραετία, πενταετία να είναι στα υψηλά στρώματα και να βρίσκονται στους τελικούς. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρουν και οι Spurs, οι οποίοι έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, και όταν έχεις και το Μπανιάμα, νομίζω ότι είναι ιδανική έτσι ευκαιρία για τους Spurs να χτίσουν το δικό τους παραμύθι, το οποίο βέβαια θα έρθει ως επανάληψη με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Απλά δεν έχουν Greg Popovich.
2: Ναι. Ωστόσο και ο τωρινός προπονητής τους, νομίζω ότι βαδίζει στα χνάρια του να γίνει ένας πάρα πολύ πετυχημένος προπονητής, αρκεί να πάρει κάποιον τίτλο ώστε να ξεκινήσει και πολύ καλύτερα αυτή η πορεία του.
0: Άριστα. Κύριε Δημήτρη, ήσασταν απολαυστικός όπως πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ και δεν ξέρω, Γιάννη.
1: Ο Πόποβιτς έχει ξεπεράσει και τον Γκέραρντ, νομίζω, στο τέτοιο. Είναι πάνω από 25 χρόνια, δεν ήταν?
2: Νομίζω ότι ήταν πάνω από 25 χρόνια. Αυτό δεν με πιάνει στα διάβαστα.
1: Μετά το 2000 πάντως ήταν σίγουρα μέχρι
2: τώρα. Ήταν σίγουρα.
1: Και πρέπει να ήταν και 2-3 χρόνια. Άρα σίγουρα.
2: Παίζει να τον έχει περάσει. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γιάννη, λες να τελειώσουμε με αυτή την πάντα ποιοτική πινελιά που έβαλε ο κύριος?
2: Να ευχηθώ εγώ καλή συνέχεια πρώτα απ' όλα σε όλους.
1: Πινελιά και υπερατλαντική πινελιά, όχι μόνο. Και είπαμε σε μια Αμερική που ετοιμάζεται και για το παγκόσμιο. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη έχει Βραζιλία Μαρόκο τώρα σε λίγες μέρες.
2: Ναι. Είναι...
1: Δεν λέω ότι δεν είναι δηλαστικό το Νίξ Σαν Αντώνιο, αλλά.
2: Εντάξει, όντως το Μουντιάλ δίνει και μια διαφορετική.
0: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο αδιάφορο μάτς των πρώτων τριών ημερών στο Μουντιάλ? Έχουμε το πρόγραμμα.
2: Των πρώτων τριών ημερών δεν θυμάμαι ακριβώς το πρόγραμμα. Μπορώ να στο βρω εντός μερικών δευτερολέπτων.
0: Υπάρχει.
1: Και για πρεμιέρα, ρε παιδιά, τώρα λοιπόν,
0: Μεξικό. Ωραίο. Ναι, πολύ καλό. Γκολ. Όχι.
2: Όχι. 2-0 το βλέπω εγώ, να σου πω.
0: Πάντως η παράδοση σε τέτοιες πρεμιέρες είναι ισοπαλία για τον γηπεδούχο. Έχει Τσεχία.
2: Νομίζω το βρήκα το πιο αδιάφορο. Το IT Σκωτία, θα έλεγα.
0: IT Σκωτία.
2: Όχι ότι η IT είναι κακή. Τουλάχιστον στα φιλικά τη δείχνει ότι έχει μια έφεση στο σκοράρισμα.
1: Έτσι, παίκτες δηλαδή και Γάλλο προπονητή θα είναι σκηνοθέτη. Και η Σκωτία είναι επιρρεπή στι γκέλε.
2: Ναι. Νομίζω ότι το Κουρασάο θα είναι το πιο αδύναμο, η πιο αδύναμη ομάδα και όχι η IT.
0: Εντάξει, αυτοί θα ζήσουν το.
2: Αλλά θα ζήσουν το όνειρό του. Ναι. Και όταν πρώτο μάτσε πρεμιέρα με Γερμανία παίζει.
0: 7-1,
2: λε θα βάλει γκολ το Κουρασάο.
1: Στο γκολ.
0: Μετά το Λοιπόν, και πάμε όχι μόνο παντού, από το NBA στο δέτοιο, στο ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ, αλλά το EOC Web Radio πάει και από τα East Coast της, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας παίζει μπάσκετ. Ακολουθεί ο Αργύρης Παγαρτάνης, έτσι, με το κάθε πόλη μια μπασκέτα. Εμείς ήμασταν εδώ σήμερα με Δημήτρη Μελίση, τα πάντα όλα, άνθρωπος, ορχήστρα, συντονισμός NBA, Γιάννης Λαμπύρης, Μενέλα Σεβαστιάδη στα μικρόφωνα, και σας αφήνουμε με λίγη μουσικούλα πριν σας παραλάβει ο Αργύρης για να ταξιδέψουμε σε ωραίες μεριές που με όχι πάντα εύκολες συνθήκες κάποιοι άνθρωποι κρατάνε τον μπάσκετ. Έλα Δημήτρη, σε είδα λίγο τι θέλω.
3: Όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Ροκές έχει το πρόγραμμα το μουσικό του Airwave Radio. Εμείς είμαστε πάντα εδώ, 5 και 17 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι βεβαίως στο μπασκετικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και στην εκπομπή «Κάθε πόλη μία μπασκέτα», που προσπαθεί, αυτό είναι και ο τίτλος της, αλλά και αυτό είναι και αυτή είναι και η φιλοσοφία της εκπομπής, να είναι παντού, να σας παρουσιάζει προσπάθειες ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Προσπαθούμε να πάρουμε αφορμή, τέλος πάντων, από αυτά που γίνονται στα γήπεδα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε καλύτερα τις προσπάθειες σωματείων από όλη την Ελλάδα. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε κάπου όχι πολύ μακριά μας, δεδομένου ότι το κέντρο της Αθήνας δεν είναι μακριά από εδώ, από τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, αλλά να δούμε τι έγινε φέτος πετυχημένο, τι πετυχημένο έγινε σε έναν σύλλογο ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να κλείσει 100 χρόνια ζωής σε αθλητικό επίπεδο, βεβαίως, όχι μόνο σε μπασκετικό, στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται. Πρόκειται δηλαδή για έναν ιστορικό σύλλογο, ο Θρίαμβος Αθηνών και Δάφνης, όπως έγινε με το ονομασία, τέλος πάντων, του συλλόγου, για να έχει και κάποια ευρύτερη απήχηση στην περιοχή. Ένα σωματείο, τέλος πάντων, που ιστορικά δραστηριοποιείται στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Εκεί είναι η βάση του, τέλος πάντων, και η έδρα του. Ένα σωματείο που το είχαμε γνωρίσει να έχει μπασκετικές επιτυχίες κυρίως στο γυναικείο του τμήμα, όπου είχε και συμμετοχές στην πρώτη εθνική, μάλιστα, με τον Νίκο Μαρίνο στον πάγκο του επί χρόνια, και συμμετοχές μάλιστα και σε δύο τελικούς κυπέλου. Εμείς τώρα βέβαια θα ασχοληθούμε με το αντρικό τμήμα της ομάδας, το οποίο γι' αυτό λέμε ότι είμαστε παντού και τα παρακολουθούμε όλα, προσπαθούμε, τέλος πάντων, και με τους συνεργάτες που μας κατευθύνουν. Μας επισημάνθηκε λοιπόν και πολύ σωστά ότι η ομάδα του Θριάμβου ήταν από αυτές που κατάφεραν την άνοδο φέτος από την Δέλτα κατηγορία, το ΣΕΣΚΑ, στην ΓΑΜΑ. Και βεβαίως, πώς το λέμε, δράτουμε τις αφορμής να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω για αυτή την επιτυχία και να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο την καθημερινότητα αυτού του συλλόγου, που, όπως είπαμε, εκπροσωπεί μια γειτονιά, αλλά την εκπροσωπεί με πολύ ιστορικό τρόπο. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Ανδρέας Αγγελινάς, που είναι ο προπονητής της αντρικής ομάδας. Την έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή, με άλλη ιδιότητα βεβαίως και με άλλους συλλόγους. Τώρα θα μιλήσουμε για τον Θρίαμβο με τον coach που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, coach. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αργύρη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να σε συγχαρώ καταρχάς για την προσπάθεια που κάνεις μέσω του ραδιοφώνου.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Για τα σωματεία τα ερασιτεχνικά, που είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαντικό μάλλον να προβάλλεται η δουλειά.
0: Είναι μια φωνή που θέλουμε να μείνει ζωντανή και να είναι και ένας διάβλος επικοινωνίας με σωματεία τα οποία δεν έχουν την ευκαιρία συχνά να προβάλλουν τη δουλειά τους, γιατί δουλειά κάνουν όλοι. Αυτό έχω διαπιστώσει τόσα χρόνια που είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Υπάρχουν 800-900 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Όλοι κάνουν την προσπάθειά τους, ανεξαρτήτως του πώς γίνεται το αποτέλεσμα. Και αυτή η προσπάθεια είναι αξιέπαινη στο μέτρο που γίνεται, γιατί τις περισσότερες φορές, επειδή έχουμε συνηθίσει οι περισσότεροι μπασκετικοί οπαδοί να βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου, τα μεγάλα συμβόλαια, τις μεγάλες ομάδες, τις Ευρωλίγκες, τις GBL και όλα αυτά, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που παλεύει με πολύ αντίξωες συνθήκες, και ειδικά όταν εκπροσωπείς και μια γειτονιά έτσι ιστορική κατά κάποιο τρόπο, όπως είναι έτσι η περιοχή εκεί του Νέου Κόσμου, που έχει και αρκετές ομάδες και ιστορικές ομάδες, είναι σημαντικό να βρίσκουμε αφορμή να κουβεντιάζουμε λίγο για αυτού του είδους τα σωματεία. Καταρχάς, ήθελα να μας πεις δύο πράγματα σχετικά με τη φετινή χρονιά, πώς έγινε, και θα το απλώσουμε αργότερα. Ήταν κάτι που αναμενόταν, είχατε σχεδιάσει την ομάδα έτσι ώστε να διεκδικήσει την άνοδο, να πάρει την άνοδο, το είχατε σίγουρο, προέκυψε, πώς έγινε?
1: Αργύρη, κοίταξε να δεις, επειδή δεν είμαστε επαγγελματικός σύλλογος, δεν έχουμε κάποιο budget να πεις ότι ποιον θέλω τώρα, πόσα θέλεις.
0: Πάνω να τον πάρω, ναι.
1: Πάνω να τον πάρω, προφανώς. Είχα κάποια άτομα, κάποιους παίχτες που ήταν πρώτοι συμπαίκτες μου στον Αθηναϊκό, που είχα και καλές σχέσεις και με το σύλλογο αλλά και με τα παιδιά, μιας και είχαμε μια επιτυχία 4-5 χρόνων σαν βοηθός που ήμουν εκεί. Ήρθε ένα παιδί από εκεί, ο Γιάννης Τσοτσανάκας, μας βοήθησε πάρα πολύ στη θέση, στη front line τέλος πάντων. Μετά, δεν θα σου κρυφτώ, προέκυψε η προσθήκη του Κώστα του Μανέου από την ΙΤΕΑ, που ήταν πολύ σημαντική προσθήκη όντως για εμάς. Ναι. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι αν δεν πεις ότι έχω ένα budget, δεν μπορείς να πεις ότι θα πάω για άνοδο. Ο στόχος αρχικά ήταν να μπούμε στα play-off. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια άλλη διαδικασία. Όταν μπαίνεις στον πρώτο σου στόχο να μπεις στα play-off, ξεκινάει μια άλλη διαδικασία που μπορεί να έχεις πάει πολύ καλά στο πρώτο κομμάτι και μετά να τα καταστρέψεις όλα μετά.
0: Ναι, σωστά.
1: Όταν κάναμε αυτές τις προσθήκες, δυνάμωσαμε πάρα πολύ στη front line. Πλαισιώσαν αυτοί οι παίχτες, τον Γιώργο τον Κοντογιάννη και τον Γιώργο τον Γεωργακόπουλο. Και πλαισιώσαν τη front line που είχαμε τεράστιο πρόβλημα την προηγούμενη χρονιά. Μαζί με τον Νόντα τον Μπουρλέτ. Όλα τα παιδιά δεν παίρνανε καθόλου χρήματα. Οπότε επαφιόμαστε στο κίνητρο, το εσωτερικό που έχουν τα παιδιά. Ο στόχος δεν ήταν λοιπόν η άνοδος. Όταν έγιναν οι προσθήκες και ολοκληρώθηκε το ρόστερ, είχα μια στάση αναμονής μέσα μου να δω τι υπάρχει στις υπόλοιπες ομάδες. Όσο όμως προχώραγε η χρονιά, βελτιωνόμασταν και είδαμε ειδικά ότι μετά το Χριστούγεννο ότι παίζουμε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Τρώγαμε 53 πόντους και βάζαμε 63-64. Not bad για
0: ένα
1: ενεργητικό σωματείο.
0: Έχω ετοιμάσει και ερωτήσεις και για αυτά. Έτσι, αργότερα.
1: Ναι. Δεδομένου ότι όλο αυτό χτίζεται ουσιαστικά με 4 ώρες προπόνηση την εβδομάδα, γιατί κάνουμε 3 προπονήσεις. Σχεδόν όλες οι ομάδες του ΜΕΤΣ στη ΓΑΜΑ και στη ΔΕΛΤΑΕΣΚΑ. Είδα τη δυναμική και λέω, OK. Έχουμε τα play-off, μετά είναι μια άλλη διαδικασία. Οπότε ο αρχικός στόχος ήταν τα play-off και αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με την πορεία της ομάδας.
0: Μάλιστα. Το πιο έτσι σημαντικό σε αυτό το επίπεδο που έζησες κι εσύ είναι ο δεύτερος χρόνος που έχεις την ομάδα, έτσι. Είναι αυτός, ναι. Και επειδή ο κόσμος που μας ακούει πολύ είναι εξοικειωμένοι φυσικά με αυτήν την τις ομάδες με αυτό το επίπεδο. Είναι και κάποιοι όμως που δεν είναι, και πολύ σωστά προηγουμένως το ανέφερες ότι το κίνητρο που υπάρχει είναι το εσωτερικό των παικτών. Δηλαδή αυτό είναι το κυρίως που πρέπει να ενεργοποιήσει ο προπονητής.
1: Για να έρθει κάποιος 5-11 παρατέταρτο παραμονή αγώνα που είχαμε προπόνηση πριν τον αγώνα μέχρι τις 12, ενώ ξυπνάει μετά την επόμενη μέρα 6 ή 7 η ώρα ή και 8
0: για να πάει στη δουλειά του,
1: πάει στη δουλειά, οποιαδήποτε και να αυτή η δουλειά,
0: έτσι.
1: Θέλει εσωτερικό κίνητρο.
0: Ναι, είναι προφανές αυτό, και εκεί ήθελα να σταθούμε με την έννοια ότι αυτά τα πρωταθλήματα και ειδικά σε αυτό το επίπεδο έχουν μια δυσκολία αλλά και μια πρόκληση παραπάνω για τον προπονητή να το δημιουργήσει αυτό το κίνητρο και να υπάρχει μια διάρκεια, γιατί βλέπουμε πολλές ομάδες, ξέρω εγώ, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, και το έχεις δει και εσύ, ότι που ξεκινούν τέλος πάντων Σεπτέμβριο, κάνουν κάτι, έρχεται ένα άσχημο αποτέλεσμα, ένας τραυματισμός, τέλος πάντων βγαίνουν κάποια στιγμή εκτός στόχου και όπως είπες διαλύονται, δηλαδή φεύγουν οι παίκτες, ξέρω εγώ, λένε δεν ασχολούμαι άλλο και αυτά. Υπάρχει πολύ ανταγωνισμός από εσωτερικά πρωταθλήματα, από εργασιακά, από πρωταθλήματα στα οποία παίζει συνέχεια αγώνες και δεν χρειάζεται να μπαίνει στη λογική των προπονήσεων και όλα αυτά, τα οποία για παίκτες αυτού του επίπεδου, οι οποίοι δεν έχουν και οικονομικό κίνητρο, είναι και μια διέξοδος άλλη. Οπότε είναι πρόσθετη η πρόκληση για ένα προπονητή έτσι να ασχοληθεί και να προπονήσει σε αυτό το επίπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Θα σου πω εγώ τι θα ήθελα ιδανικά για αυτές τις κατηγορίες. Εγώ θα ήθελα να δουλεύω με 10 μικρά παιδιά από το εφηβικό και με 5 μεγάλους, ένα ρόστερ 15 ατόμων, δεδομένου ότι αυτές οι κατηγορίες τι γάμα, τι δέλτα που λέει ο λόγος.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά καταλαβαίνετε για να το λέω.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Θα ήθελα να είχα 10 μικρά παιδιά λοιπόν, 16 με 19, 20, 21 χρονών, και 5 μεγάλους για να τους εφησίσουν στο πώς πρέπει να είναι ένας αθλητής και με την εμπειρία τους να τους βοηθήσουν να σταθούν και στο γήπεδο σιγά σιγά. Αυτό είναι το ιδανικό για μένα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτό που είπες. Τα παιδιά δεν θέλουν να πιεστούν, δεν θέλουν να έχουν, να το πω έτσι, έναν κακό άνθρωπο που είναι προπονητής τους στα μάτια τους.
0: Ναι, ναι, να
1: τους φωνάζει 11 η ώρα το βράδυ, ναι, ναι, ναι, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Θέλουν ειδικό χρόνο συμμετοχής, να ξέρουν από πριν πώς θα παίζουν. Εγώ αυτό δεν το κάνω ούτε στους έμπειρους. Δηλαδή, ναι, οκ, προορίζω για βασικό, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα έχει 30 λεπτά στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε πώς θα πηγαίνει.
0: Θα δούμε πώς θα πας, βέβαια. Ναι, ναι. Θα το κερδίσεις
1: από
0: τα λεπτά.
1: Και,
0: ναι, ναι.
1: Από εκεί πέρα, το άλλο, αυτό δεν γίνεται, γιατί παρακαλάμε τα νέα παιδιά να έρθουν στο γήπεδο για προπόνηση, γιατί προτιμάνε αυτά τα εργασιακά που είπες,
0: ναι, ναι,
1: και τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό το αντιμετώπισα, αυτή την πρόκληση μάλλον, την αντιμετώπισα ως εξής. Από το πρώτο χρόνο προσπάθησα να τους κάνω παρέα. Έχουμε φύγει λίγο από το πλαίσιο παίχτης προπονητή και μετά την προπόνηση πάμε για μια μπύρα, πάμε για σουβλάκια, πάμε για να, γιατί έτσι θα παλέψουν μέσα στο γήπεδο μεταξύ τους. Οπότε ο ένας τραβάει τον άλλον και όταν έγινε ξεκάθαρο και ο στόχος πιθανόδου και είδαν ότι είμαστε καλοί, και φυσικά όταν βλέπουν και έναν προπονητή που είναι, προσπαθεί να είναι δίκαιος και εξηγεί γιατί παίρνει κάθε απόφαση και είναι ειλικρινής απέναντί τους, νομίζω αυτό χτίζει στα αεραστεχνικά τις πραγματικές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε όταν βάλουν και τον εαυτό τους κάτω από το κοινό καλό, από το κοινό στόχο, δεδομένου των παραπάνω που ανέφερα, τότε χτίζεται κάτι καλό. Εμένα η εμπειρία μου στα αντρικά από τα 19 μου μέχρι τα 31 που ήμουν παίχτης και μετά θα βοηθώ στο Γκότς Χατζιανακό, στο Αθηναϊκό, αυτό έχει δείξει και αυτό προσπάθησα να κάνω.
0: Ναι,
1: έτσι αντιμετώπισα αυτή την πρόκληση.
0: Ναι, το καταλαβαίνω ότι, και νομίζω ότι είναι ένας τρόπος που καταντάει μονόδρομος στην ουσία, γιατί ακριβώς δημιουργεί ένα έξτρα κίνητρο να βοηθήσεις και το συμπαίκτη σου, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, πέραν του προσωπικού κίνητρου που μπορεί να έχει ο καθένας και των φιλοδοξιών που μπορεί να καλλιεργεί. Αλλά είναι και το ζήτημα και της εξέλιξης. Όπως είπες, είναι καλό αυτές οι κατηγορίες. Εντάξει, εγώ είμαι παραδοσιακά εναντίον των περιορισμών και των ορίων, δηλαδή να παίζουν σίγουρα 5, 10, 15, 20.
1: Όχι, και εγώ διαφωνώ.
0: Σε αυτά. Αυτά η αγορά είναι αυτά που τα ρυθμίζει, που λέω. Είμαι υπέρ της ελεύθερης έτσι αγοράς, αλλά από την άλλη δεν έχει και νόημα να δημιουργούνται κατηγορίες ή και να παίζονται αγώνες και όλα αυτά με ομάδες οι οποίες έχουν 10 παίκτες, ας πούμε, από 40 και πάνω, που το βλέπεις πολλές φορές, ας πούμε, να συμβαίνει και σε αυτό το επίπεδο, που ουσιαστικά δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά από αυτά που έλεγα προηγουμένως, απλώς πληρώνει άλλος κάποια πράγματα, ας πούμε, κάποια παράβολα, ας πούμε, και κάποια συμμετοχή, αντί να τα πληρώσεις εσύ. Εννοώ δηλαδή από το να παίξεις ένα ανεξάρτητο πρωτάθλημα. Γενικά είναι μια κατάσταση που πρέπει η αγορά από μόνη της να τη ρυθμίσει, και αυτό δεν νομίζω ότι...
1: Δεν είναι μόνο η αγορά όμως, αν μου
0: αγγείλεις. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά.
1: Είναι το πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά. Το πώς τα εκπαιδεύουμε από μικρά παιδιά. Από μικρά-μικρά. Πώς να το εξηγήσουμε ότι όταν ο προπονητής ασχολείται μαζί σου και εσύ πιστεύεις ότι σε κράζει, βλέπει κάτι σε ένα και προσπαθεί να σε βελτιώσει και να σε πάει στο επόμενο επίπεδο. Το έχω συναντήσει. Είμαι και σε κάτι μικρά στο Παγκράτη, άντερ 13, και έχει πάρει τα κλάματα παίχτη μου, γιατί του κάνω παρατήρηση. Και τον πιάνω και του λέω, αγόρι μου, βλέπω κάτι σε σένα για να σε πιέζω να φτάσεις στα όρια σου, να πιέσεις τον εαυτό σου. Κάτι βλέπω σε σένα, δεν είναι προσωπικό. Αυτό λοιπόν, όταν δεν εκπαιδεύεται αυτό από το σπίτι, που μέσα σε όλα τα άλλα πρέπει να εκπαιδευτεί και σε αυτό, σωστά, και στη ματέωση και στην απογοήτευση
0: και στην αδικία ακόμα, ναι, γιατί
1: και στην αδικία ακόμα, ακριβώς, Όταν αυτό περνάει ο χρόνος και φτάνει το περίοδο 16-17-18 σε μια κοινωνία που ακόμα και οι δικοί μου γονείς μου είχαν πιο εύκολα κάτι, μου παρήχαν πιο εύκολα το παπούτσι το κάτι, εσένα πιο δύσκολα ίσως.
0: Ναι.
1: Τώρα ακόμα και οι δικοί μου γονείς μου είχαν πιο εύκολα κάτι, μου παρήχαν πιο εύκολα το παπούτσι το κάτι, εσένα πιο δύσκολα ίσως.
0: Ναι.

0: έναν πιο μεγάλο, mm-hmm. όχι πολύ, μπορεί και 25, 27, 30 χρονών, δεν είναι απαραίτητο να είναι 40.
1: Σωστά.
0: Και του λες, φίλε, πρέπει να κερδίσεις τη θέση σου, πρέπει να σε τραβήξει αυτός, να γίνεις καλύτερος, mm-hmm. να πιέσεις τον εαυτό σου για να γίνεις καλύτερος. Αλλά έχεις ταλέντο, εγώ σε πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ π.χ. τους μικρούς αθλητές δεν τους βάζω όταν είναι το παιχνίδι 20 πόντους κτλ. Τους βάζω όταν και η μπάλα. Στους 5, στο χ, ακριβώς για να πάρουν μια απόφαση.
1: Αυτά είναι τα λεπτά που μετράνε.
0: Θέλω να σε πληροφορήσω ότι δεν το αντέχουν. Ναι. Δεν το αντέχουν από πριν, από όταν τους το περιγράφεις.
1: Αλήθεια.
0: Από όταν τους περιγράφεις το ρόλο τους, οι πιο πολλοί δεν το αντέχουν. Δεν το αντέχουν.
1: Είναι ζήτημα. Οπότε, αυτό, γιατί όπως το λες, είναι κάτι το οποίο πηγαίνει πια, το επηρεάζει το μπάσκετ όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, το επηρεάζει γενικά, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά και στις ακαδημίες υπάρχουν και πολλά παιδιά για τα οποία μπορεί να το σκέφτονται και πιο σοβαρά και να έχουν τέλος πάντων τα περιθώρια εξέλιξης. Τώρα χαμογελούσα προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούστηκε, αλλά είναι, εμένα το μόνιμο παράπονο μου όταν έπαιζα ήταν ότι δεν μου δίναν σημασία οι προπονητές. Ακριβώς επειδή δεν βλέπανε τίποτα.
0: Το παλιά ήταν ακόμη πιο αυστηρά.
1: Βέβαια,
0: γιατί υπήρχε η ιεραρχία.
1: Προφανώς.
0: Το να παίζει κάποιος 15 χρονών ήταν ιστορικό γεγονός.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να φανεί στο δούλο της περιοχής.
1: Και όταν έπαιζες, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να γινόταν αυτό που γίνεται κατά κόλλον τα τελευταία χρόνια, που μπαίνουν τα παιδάκια και τους κάνουν επίτηδες φάουλ για να βάλουν μια βολή, ξέρω εγώ, να πούνε ότι έβαλε ένα πόντο και αυτά. Δεν γινόντουσαν αυτά ποτέ. Τα κέρδιζε. Ό,τι ήταν, προσπαθούσε να κερδίσεις.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι.
0: Άσου που έβγαινες μετά στην πλατεία και έλεγες, παιδιά, έπαιξα χθες το αντρικό. Έπαιξα χθες το αντρικό στην ομάδα της γειτονιάς μου. Ναι. Έπαιξα χθες. Και ένιωθες ότι. Τους κερδίζεις όλους, ναι, με το παγκόσμιο,
1: ναι,
0: ναι, δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: τους έχεις όλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν υπάρχει. Βέβαια έχει δυσκολέψει και πάρα πολύ, να είμαστε και αληθινοί, mm-hmm. γιατί έχουν δυσκολέψει και τα οικονομικο-κοινωνικά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα ο 17χρονος, 19χρονος, αν δεν δουλέψει δεν μπορεί να κάνει αυτά που θέλει, να αγοράσει ένα παπούτσι, να πάει ένα καφέ, να πάει...
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε την ευτυχία να είμαστε σε μια εποχή, εγώ τουλάχιστον, ενηλικιώς το 2005, mm-hmm. που ακόμα οι γονείς μου μου λέγανε, εντάξει, μη δουλέψεις, παιδί μου, επικεντρώσου στη σχολή σου.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα είχα την ευτυχία να μπορεί να μου παρέχει η οικογένειά μου 2 δραχμές, που λέω λόγος, 2 ευρώ, να το πούμε mm-hmm. καλύτερα, mm-hmm. που με έκανα να μην χρειάζεται να πάω να δουλέψω. Τώρα βλέπεις... Ναι, ναι. Παιδιά 17, 18, 19, 20, 21 χρονών, ενώ θα πρέπει να ζουν αυτό, δουλεύουν κανονικότατα, ούτε καν part-time. Γιατί part-time, okay, και εμένα δουλεύανε πάρα πολύ. Αλλά part-time, ναι. Όχι full-time για να βγάλουν τα προστοζήν.
1: Έτσι ακριβώς. Και σε δουλειές που αυτό, μπορεί να μην είναι αυτές που θα ακολουθήσουν ή σε καμία περίπτωση αυτά που σκέφτονται.
0: Ακριβώς. Οπότε, mm-hmm. για να μην τα δικούμε κιόλας, να είμαστε δίκαιοι μάλλον, είναι και αυτό παίζει ρόλο.
1: Σωστά. Από αυτό που ακούω, λογικά καταλαβαίνω ότι την επόμενη σεζόν κάπως έτσι θα είναι το πλάνο που θέλεις να έχεις στο μυαλό σου, έτσι. Δηλαδή το να αξιοποιήσεις κάποια νέα παιδιά λίγο παραπάνω και φυσικά να υπάρχουν και κάποια έμπειρα παιδιά τα οποία να παίξουν το ρόλο των στυλοβατών κατά κάποιο τρόπο της ομάδας, έτσι δεν είναι?
0: Αργύρη, κοίταξε να δεις. Αυτά που είπα πιο πριν δυσκολεύουν το έργο μου για το στήσιμο της νέας χρονιάς. Πολύ θα ήθελα να πάρω όλο το εφηβικό, να βάλω και 5 μεγάλους, mm-hmm. να τους φτιάξω με κόστος, με συνεννόηση με τη διοίκηση, ότι ξέρεις, Άγγελε, τάτα που είναι και ο διοικητικός παράγοντας, τέλος πάντων. Άγγελε, κοίταξε να δεις, θέλεις να βάλουμε ένα πλάνο τριετίας, τετραετίας και να πούμε ότι να μην εξαρτιέσαι από οποιοδήποτε 30, 35. Και να πούμε όμως ότι μπορεί να πέσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει κόστος αυτό. Όταν ανεβαίνει ποια κατηγορία, έχει κόστος. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα και στους παίχτες.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η κάψα, να το πω έτσι, των παιδιών να έρθουν στο γήπεδο. Να προπονηθούν, θέλουν πιο χαλαρά ή δουλεύουν. Για να μην είναι και... ή και δουλεύουν, να το πω καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Το πλάνο λοιπόν για την επόμενη χρονιά είναι, επειδή δεν

0: θέλω να είμαι ομάδα σαντσέρ και δεν θέλω να να πέσουμε ξανά, γιατί δεν αξίζει η ομάδα να είναι στη δέλτα κατηγορία βάσει της δυναμικής των παιδιών, της οργάνωσης που έχει, δεν αξίζει να είναι στη δέλτα κατηγορία. Και δυστυχώς ή ευτυχώς οι επιτυχίες και το που είναι το αντρικό σου ή το γυναικείο αντίστοιχα παίζει ρόλο. Άρα θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε ένα ρόστερ πάλι ανταγωνιστικό, με στόχο πάλι να είναι στα play-off, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στη γάμα εθνική, πόσες αθηναϊκές θα πέσουν ομάδες ενώ πόσες αθηναϊκές. Δεν ξέρεις, άρα αν πεις ότι δεν πάω για τα play-off,
1: έχει αυτό το κακό η κατηγορία σε αυτές. Ναι, ναι, ναι. Ότι, πέφτει, ότι πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό για να μην πέσεις. Είναι... Έχει αυτό το κακό.
0: Η φιλοσοφία μου, ναι, δεν θα αλλάξει. Θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε παιδιά που θα είναι κάποια έμπειρα, κάποια πιο νεανικά, που θα κάνουν παρέα αρχικά. Αν όχι σούπερ αγωνιστική, μάλλον έξω αγωνιστική, να κάνουν όλοι μαζί ή πολλοί να κάνουν παρέα μεταξύ τους, να γίνουμε μια παρέα για να μπορέσουμε να παλεύει ο ένας για τον άλλο. Γιατί το ξαναλέω, στα ραδιοτεχνικά πρωταθλήματα, αν δεν γίνεις παρέα και δεν πεις πάμε για μια μπύρα, πάμε για ένα σουβλάκι μετά την προπόνηση κτλ, δεν θα μπεις στο γήπεδο να παλέψεις. Θα έχεις στην πρώτη, στη δύο, στη δεύτερη, στην τρίτη, τέταρτη φορά που θα... Δεν θα του δώσει μια πάσα ένας. Δεν θα πάρει καλή επιλογή. Θα πει τι σουτάρεις ρε, γιατί σουτάρεις, γιατί δεν μου είναι στην μπάλα. Θα αρχίσει να γίνονται αυτά που λέγαμε στην αρχή. Διαλύονται ομάδες στα Χριστούγεννα κτλ. Κτλ.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Πραγματικά χάρηκα πολύ που τα είπαμε και πάλι. Και εύχομαι το καλύτερο. Πια είναι υγεία καταρχάς, γιατί είναι σημαντικό σε όλα τα επίπεδα και ειδικά σε αυτό που είναι ερασιτεχνικό και θέλει και υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις, οικογένειες από πίσω για παίκτες που και ανασφάλεια πολύ, τέτοιου είδους αγωνιστική δηλαδή. Και μετά ό,τι καλύτερο φυσικά.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι όλα τα παιδιά, ακόμα και μέχρι τη Β' Εθνική και μέχρι στην Α2, είναι ημιεπαγγελματίες. Δηλαδή πρέπει να έρχονται στο γήπεδο, γιατί άμα δεν προπονηθούν και πάνε να παίξουν, ελοχεύει ο κίνδυνος τραυματισμού. Είχαμε και εμείς περιστατικό τέτοιο. Χιαστό δυστυχώς. Ο Ντενίς ο Γιάνγκου. Ναι. Άρα άμα δεν προπονούνται, ελοχεύει κίνδυνος τραυματισμού.
1: Προφανώς.
0: Απ' την άλλη, η υπερπροπόνηση μαζί με τη δουλειά πάλι ελοχεύει κίνδυνος. Άρα η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά θυσιάζουν από τον ελεύθερο τους χρόνο για κάτι που αγαπάνε. Οπότε όλοι πρέπει να είμαστε κοντά και σε αυτό, από τη Δέλτα Εύσκα μέχρι την Α2.
1: Πραγματικά. Έχει σημασία. Έχει σημασία αυτό που είπες και είναι και το πιο σωστό και το πιο ωραίο για να ολοκληρωθεί η κουβέντα μας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γύρη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Ανδρέας Αγγελινάς, προπονητής στο Θρίαμβο Αθηνών Δάφνης, από τις ομάδες που ανέβηκαν φέτος από την Δέλτα Έσκα στην Γάμα Έσκα, μας ανέπτυξε το πλάνο και κάναμε και μια κουβέντα πιο γενική που νομίζω ότι πρέπει να γίνεται για αυτά το επίπεδο που κάποιοι το απαξιώνουν, αλλά ξέρετε, το μπάσκετ γενικά είναι, γι' αυτό είναι ωραίο, γιατί έχει πολλά επίπεδα και το κάθε επίπεδο έχει τη δική του ομορφιά. Από τα μίνι να πάει να δει κάποιος, θα δει κάτι που, αν εξοικειωθεί με το θέαμα και δεν περιμένει καρφώματα και αυτά και τρέλες, θα δει κάτι που ενδιαφέρον. Και στην Δέλτα Έσκα ακόμα λοιπόν βλέπεις ενδιαφέροντα πράγματα. Και αυτό είναι ένα από τα ωραία αυτού του σπορ, γιατί τα εκφράζω προσωπική άποψη και ενδεχομένως μπορεί κάποιοι να διαφωνείτε, αλλά θεωρώ ότι ένα παιχνίδι μπάσκετ σε επίπεδο χαμηλότερο τέλος πάντων από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην τηλεόραση και αυτά, είναι πολύ πιο εύκολο να το δεις και θα περάσεις και καλύτερα από ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο μπορεί να δεις ωραία μάτς τοπικά, αλλά επειδή έχω και τέτοια εμπειρία, τις περισσότερες φορές βλέπεις πολύ στραβοκλωτσά, τέλος πάντων, γιατί πιθανότατα και εκεί έχει γίνει μεγάλη αφέμαξη των ερασιτεχνικών σωματείων από παίκτες ταλέντα, τα οποία τα παίρνουν από μικρή ηλικία κάποιοι σύλλογοι να τα αναπτύξουν, και μένουν κάποια παιδιά τα οποία στις ομάδες ερασιτεχνικές, εννοώ, που εντάξει, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα το ποδόσφαιρο, παίζουν για τη χαρά του παιχνιδιού και όλα αυτά, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, οπότε το επίπεδο είναι τέτοιο. Στο μπάσκετ ευτυχώς δεν συμβαίνει αυτό, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μας αρέσει να παρακολουθούμε και τα πρωταθλήματα έτσι στις μικρότερες κατηγορίες, οι οποίες έχουν και τα δικά τους προβλήματα, όπως αυτά που συζητήσαμε με τον coach Αγγελινά.

Street looking now. Looks like

dock of Tiger Bay, on the road